Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου.

μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουρνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

το φίλι, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει, σκοτώνει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτή τη στιγμή στον ομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Παλεύω πια σε ό,τι σε

ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω, ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω, να παίξω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχειμονιάζει κι άμα μας την πάτησε κανένας καμικάζει.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ξανά μαζί και η αυλαία άνοιξε. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, μια νέα μέρα ξεκινά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πού σας βρίσκουμε αλήθεια αυτή την ώρα? Στο σπίτι, στο δρόμο, στη δουλειά, κάπου ανάμεσα στις πρώτες υποχρεώσεις της μέρας, ή ίσως σε εκείνη τη μικρή στιγμή που προσπαθείτε να βάλετε σε τάξη τις σκέψεις και να αρχίσει το πρόγραμμα της μέρας. Όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε παρέα. Αυτός λοιπόν εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα είναι ο κοινός μας χρόνος, δικός μας τρόπος για να πάρουμε δύναμη και να αντέξουμε τα δύσκολα της μέρας. Για 2 ώρες θα είμαστε παρέα. Και σήμερα και ολόκληρη την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή. Στη φροντίδα του ήχου ο Δημήτρης, όχι, στη φροντίδα του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, ο Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Καλώς ορίσατε. Καλή μας διαδρομή.

Ιδού το ερώτημα. Ένα ερώτημα που στη θεατρική παράσταση του Αλφρέντ Τζερί, το έκτο πάτωμα, μοιάζει να μην έχει ποτέ μια συγκεκριμένη απάντηση. Γιατί όσο και αν αλλάζουν οι εποχές και οι άνθρωποι, κάποια πράγματα μοιάζουν να επιστρέφουν στις ζωές όλων μας. Οι δυσκολίες, οι φόβοι, τα όνειρα, οι μικρές μας αυταπάτες, αλλά και η ανάγκη μας να έχουμε ο ένας τον άλλον. Ίσως τελικά να μην έχει και τόση σημασία τι μέρα είναι, τι ώρα είναι και ποια χρονιά. Σημασία έχει να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας και να θυμόμαστε πως όταν στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον μπορούμε να αντέξουμε και τα πιο δύσκολα. Και από τον Ελβετό θεατρικό συγγραφέα Αλφρέντ Τζερί και το διάσημο έργο του Το Έκτο Πάτωμα, περνάμε σήμερα σε ένα Γάλλο με σχεδόν το ίδιο ονοματεπώνυμο. Φιλοξενούμε σήμερα στα λόγια Καθημερινής Σοφίας τον άνθρωπο που έκανε τον παραλογισμό τέχνη και την ανατροπή τρόπου ζωής. Με αφορμή την επέτειο της γέννησης του, θυμόμαστε τον Αλφρέ Ζαρί, το Γάλλο συγγραφέα που άλλαξε για πάντα το παγκόσμιο θέατρο. Ο Αλφρέντ Ζαρί γεννήθηκε 8 Σεπτεμβρίου του 1873 στη Γαλλία και έζησε μια σύντομη αλλά απόλυτα θυελώδη ζωή. Ήταν θεατρικός συγγραφέας, ποιητής, μυθιστοριογράφος, ένας ιδιοφυής ρομαντιστής που έμεινε στην ιστορία ως ο πατέρας της παταφυσικής, μιας σατυρικής επιστήμης που μελετά τις εξαιρέσεις, το παράδοξο και τις φανταστικές λύσεις. Έγινε παγκοσμίως γνωστός για το θεατρικό του έργο «Ιμπίο Βασιλιάς», ένα έργο που προκάλεσε το κοινό της εποχής και άνοιξε νέους δρόμους στο θέατρο. Ο Ζαρί λοιπόν θεωρείται πρόδρομος του σουρεαλισμού, του φουτουρισμού και ευρύτερα του μεταμοντερνισμού. Το έργο του μάλιστα επηρέασε μεταγενέστερους σπουδαίους δημιουργούς, ανάμεσά τους και τον Ευγένιο Ιονέσκο. Για τον Ζαρί όμως η τέχνη δεν σταματούσε στο χαρτί. Ο ίδιος φρόντιζε να μετατρέπει την καθημερινότητά του σε ένα είδος προσωπικού θεάτρου. Πίσω όμως από όλες αυτές τις ακρότητες κρυβόταν ένα βαθιά ελεύθερο και ανατρεπτικό πνεύμα. Ένας άνθρωπος που αμφισβήτησε τους κοινωνικούς κανόνες, περιγέλασε την αυθεντία και αρνήθηκε να υποταχθεί στις συμβάσεις της εποχής του. Το πιο σημαντικό μάθημα που μας άφησε, να μην φοβόμαστε να αμφισβητούμε ό,τι θεωρείται αυτονόητο. Να μην δεχόμαστε άκρητα τους κανόνες μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν και κυρίως να διατηρούμε την ελευθερία της σκέψης μας. Κρατάμε λοιπόν σήμερα ως μήνυμα δύναμης για τη δική μας ζωή στα λόγια του.

Louis Armstrong, What a Wonderful World, ίσως είναι το πιο παρεξηγημένο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής. Σήμερα το θεωρούμε ένα γλυκό ύμνο αισιοδοξίας, αλλά η ιστορία πίσω από τη δημιουργία του είναι γεμάτη συγκρούσεις, εμπόδια και μια βαθιά πολιτική χρειά που πολύ αγνοούμε. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Bob Thiele, ήταν παραγωγός της ABC Records, και τον George David Weiss. Η πρώτη τους επιλογή δεν ήταν βέβαια ο Armstrong, ήταν ο Tony Bennett, ο οποίος το απέρριψε όμως. Όταν το πρότειναν λοιπόν στον Louis Armstrong, εκείνος το λάτρεψε αμέσως, γιατί ένιωσε ότι έδινε μια απάντηση στο κλίμα μίσους που επικρατούσε τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της ABC λοιπόν Records μισούσε το τραγούδι. Ήθελε ο Armstrong να γράψει ένα τραγούδι πιο ρυθμικό, όπως το Hello Dolly. Όταν ο Newton όμως πήγε στο στούντιο και άκουσε την μπαλάντα, τι έκανε, εξοργίστηκε, προσπάθησε να σταματήσει την ηχογράφηση και τελικά τον έβγαλαν έξω με το ζόρι. Ο Newton αρνήθηκε να προωθήσει το τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως αποτέλεσμα, το 1967 το κομμάτι να πουλήσει κάτι λιγότερο από 1000 αντίτυπα στην Αμερική. Η ηχογράφηση, να πούμε, ότι ξεκίνησε κάπου στις 2 τα ξημερώματα στο Las Vegas μετά από ένα show του Armstrong. Υπήρχε ένα διαρκές όμως πρόβλημα. Υπήρχαν σφυρίγματα από τα τρένα της γειτονικής γραμμής που διέκοπταν συνεχώς τη λήψη. Χρειάστηκαν πάρα πολλά takes που η ηχογράφηση κράτησε μέχρι το πρωί. Ο Armstrong, παρά την κούρασή του όμως, δεν παραπονέθηκε ποτέ. Τώρα θα μου πείτε, σας είπα προηγουμένως ότι ήταν ένα πολιτικό τραγούδι. Γιατί ήταν πολιτικό? Γιατί το 1967 η Αμερική φλεγόταν από τις φυλετικές διακρίσεις, τις δολοφονίες ηγετών και τον πόλεμο του Βιετνάμ. Πολλοί κατηγόρησαν τον Armstrong ότι ήταν ένας εκτός πραγματικότητας καλλιτέχνης, τραγουδώντας για ένα όμορφο κόσμο. Όμως ο ίδιος απάντησε πως μερικοί από εσάς, νέοι άνθρωποι, μου λέτε παππού, τι λες, τι υπέροχο κόσμο βλέπεις, με όλους αυτούς τους πολέμους και με όλη αυτή την πείνα, πού είναι ο υπέροχος κόσμος? Και τους λέω εγώ, δείτε τα μωρά που γεννιούνται, θα μάθουν πολύ περισσότερα από όσα ξέρω εγώ, αν τους δώσουμε μια ευκαιρία. Τι θα είναι ο κόσμος? Θα είναι υπέροχος. Αυτός ήταν ο Louis Armstrong και το What a Wonderful World, ένα τραγούδι που έφτασε νούμερο 1 το 1968, ένα τραγούδι που έγινε ξανά παγκοσμία επιτυχία το 1987. Και για τη συνέχεια, σαν σήμερα γεννήθηκε ένας σπουδαίος Άγγλος ηθοποιός, ο Peter Sellers. Ο Richard Henry Sellers γεννήθηκε το Σεπτέμβριο, 8 Σεπτεμβρίου του 25, στο Southsea, από γονείς θεατρίνους. Οι γονείς του τον φώναζαν όμως Peter, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τη μνήμη του θνησιγενούς μεγάλου του αδερφού. Ήταν ένας χαρισματικός κωμικός και σπουδαίος μίμος. Ο ρόλος που τον απογείωσε και τον ανέδειξε βέβαια σε Superstar, ποιος ήταν? Ο επιθεωρητής Κλουζού. Αυτός ο ατζαμής και χαοτικός Γάλλος αστυνομικός, στις κωμωδίες του Αμερικανού σκηνοθέτη Blake Edwards, ναι, ο Ροζ Πάνθυρας είναι.

Αυτό είναι λοιπόν το κακό του έρωτα, μια ολοκένουργια κυκλοφορία στην οποία συνεργάζεται η Ελένη Τσελιγοπούλου, ο Γιάννης Μαθές, ο οποίος ερμηνεύει και γράφει τη μουσική, και ο Μάνος Αγκρής που έγραψε τους στίχους. Ένα κομμάτι που περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του Γιάννη Μαθέ και του Μάνου Σαγκρή με τίτλο «Με τα γόνατα χορεύουν». Αυτό λοιπόν ήταν το κακό του έρωτα. Είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Ανατολή του Ηλίου θα έχουμε στις 7 και Δύση του Ηλίου στις 19:44. Σήμερα 8 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά μία από τις λαμπρότερες θεομητορικές εορτές, τη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η μέρα αυτή λοιπόν είναι αφιερωμένη στη γέννηση της Παναγίας, της μητέρα του Κυρίου μας. Να πούμε χρόνια πολλά στον Παναγιώτη, στη Μαρία, στο Μαριανό, στη Μαριανή, στη Δέσποινα, στο Τζαμπίκο και στη Τζαμπίκα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια.

από τα τραγούδια που δεν ακούγονται αρκετά συχνά. Αλκίνος Ιωαννίδης, Ηλίας Λιούγκος στη μουσική, ζωή Παναγιωτοπούλου στους στίχους, από το άλμπουμ «Το φιλί μου ταξιδεύει» που κυκλοφόρησε το 2002. Δεν είπαμε όμως τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-60-13-168-9 και βέβαια στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, κενό διάστημα ανάμεσα στο δεύτερο και στο πρόγραμμα, και στο πρόγραμμα 2M. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, και βέβαια τις φωτογραφίες για να δούμε τι βλέπουν τα όμορφα μάτια σας αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και το γρανάζι συνεχίζει να γυρίζει. 35 λεπτά μετά τις 6, δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και η μουσική έχει ήδη αρχίσει να βρίσκει το δρόμο της μέσα στη μέρα μας. Τραγούδια που έχουν κάτι να μας πούν, φωνές που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους, μελωδές που επιστρέφουν από τη μνήμη και άλλες που μπορεί ακόμα και σήμερα να τις ακούμε για πρώτη φορά. Λίγο διαφορετικά όμως. Γι' αυτό λοιπόν είναι το ραδιόφωνο, η μία μουσική συναντά την άλλη, το χθες συνομιλεί με το σήμερα και μια μελωδία μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε το πρωινό μας. Είμαι ο Δημήτρης Μηδάνης. Όπως είπα, είστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στη φροντίδα του ήχου βέβαια είναι ο Νίκος Κλαβενίτης.

Και έτσι κάναμε βουτιά στη μουσική θάλασσα του χρόνου. 1989 η Ελένη Βιτάλη κυκλοφόρησε το δίσκο «Το απέναντι μπαλκόνι». 10 τραγούδια εξ ολοκλήρου δικές της δημιουργίες, αν και βεβαίως δεν ήταν η πρώτη της εμφάνιση ως ερμηνεύτρια. Ήταν η πρώτη φορά που κατέθεσε δικές της συνθέσεις και στίχους, οι οποίοι μάλιστα περιέχουν πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία. Το πρώτο τραγούδι που έγραψε η Ελένη Βιτάλη για αυτό το δίσκο ήταν η «Κεβωτός» που ακούσαμε, ένα τραγούδι που μέχρι σήμερα παραμένει αγαπημένο αρκετών από εμάς. Για ποιον όμως γράφτηκε η «Κεβωτός»? Η ίδια λοιπόν σε συνέντευξή της είπε στο παρελθόν πως γράφτηκε μόλις γέννησε το γιο της, ήταν τότε 20 χρονών, και οι φίλοι της έλεγαν πως το παιδί έκανε ένα παιδί, και εγώ σκεφτόμουν, εξάρτημα εγώ της μηχανής, έκανα κι άλλο ένα. Έτσι προέκυψε το τραγούδι, στο «Μεευτήριο λιτό παρακαλώ». Ένα τραγούδι που γράφτηκε για τον Νίκο Ξίδη, γιο της Ελένης Βιτάλη και το σύζυγό της Βαγγέλη Ξίδη.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε εσάς που τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας και πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και τις εξελίξεις που διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων που εξήγηλε στη ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυσε διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις, όπως περιγράφει η κυβέρνηση, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και με φορολογικές ελαφρύνσεις. Νέα ενίσχυση το Νοέμβριο του 2026 και αυξημένες συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπει το νέο πακέτο μέτρων με το όφελος να αφορά πλέον το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών αλλά και συγκεκριμένες κατηγορίες μικρότερων ηλικιών και δικαιούχων αναπηρικών παροχών. Να πούμε επίσης ότι μηδενίζει το φόρο του ένφια σε 131 νέες περιοχές από το 2027 στο πλαίσιο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Νέα προειδοποίηση τώρα προς το Ιράν για τις εξελίξεις στην αυσιπλοεία και την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ απίθυνε η Ουάσιγκτον, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια διατάραξης της διεθνούς ναυσιπλοείας. Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών και του επί του Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο υποψήφιος που οδήγησε το ακροδεξιό κόμμα AFD σε μια ιστορική επικράτηση στη Γερμανία, στις περιφερειακές εκλογές στη Γερμανία, ευχαρίστησε τον Έλον Μάσκ για την υποστήριξή του, ενώ ο Γάλλος Υπουργός για την Ευρώπη, Μπέντζαμιν Χαντάντ, χαρακτήρισε την νίκη ως σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη, προειδοποιώντας ότι ο εθνικισμός και η ξενοφοβία δεν θα αποτελέσουν ποτέ λύση. Μια σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε κατά τη χθεσινή μέρα, καθώς ο μεγαλοεπενδυτής βρετανικής καταγωγής Chris Rokos αποφάσισε να μεταφέρει τη φορολογική του έδρα από το Λονδίνο στην Ελλάδα. Το Rokos λοιπόν Capital Management διαχειρίζεται 22 δισεκατομμύρια λίρες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Rokos αναμένεται να ανανοίξει γραφείο της εταιρείας στην Αθήνα. Τώρα αυτό για το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα. Τέλος, μια πολύ ευχάριστη είδηση. Η σπασμένη φλέβα, το ατόφιο σκληρό αστικό δράμα του Γιάννη Κονομίδη με τραγικούς ήρωες βουτυγμένους σε ένα οδυνηρό ταξίδι μιας σύγχρονης Ελλάδας κέρδισε κριτικούς, κοινό και συνεχίζει την πορεία του στα Όσκαρ του 2027. Η ταινία επιλέχθηκε λοιπόν να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην κατηγορία βραβείου διεθνούς ταινίας μεγάλου μήκους στο πλαίσιο της 91ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Αυτή είναι η Ηλιόπετρα και ο Σωκράτης Μάλαμας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ήρθε η ώρα για το βιβλίο της μέρας. Ένα ζευγάρι, ένα παράξενο ζευγάρι, ο Μωρίς και η Μέρελιν τόλμησαν να κάνουν ένα ταξίδι, να ανοίξουν πανιά. Ήταν Ιούνιος του 1972 και ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι στον Ειρηνικό. Για ένα σχεδόν περίπου χρόνο μοιάζουν να πηγαίνουν όλα καλά. Μέχρι τη στιγμή που μια φάλαινα χτυπά το σκάφος τους και η περιπέτεια μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης. Μόνοι λοιπόν, πάνω σε μια μικροσκοπική φουσκωτή σχεδία για μήνες, αντιμέτωποι με την πείνα, την εξάντληση και τον απέραντο ωκεάνο, οι δυο τους θα πρέπει να παλέψουν όχι μόνο για να παραμείνουν ζωντανοί, αλλά και για να παραμείνουν μαζί. Γιατί πραγματικά μπορεί να ξεφύγεις, ή να θέλεις να ξεφύγεις από τον κόσμο, δεν μπορείς όμως να ξεφύγεις από τον εαυτό σου. Αυτοί λοιπόν οι δύο ναυαγοί μαζί με τη Φάλαινα είναι μια ιστορία αγάπης, τη Σόφη Έλμχιρστ, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, μια συναρπαστική ιστορία επιβίωσης, αλλά πάνω απ' όλα είναι μια ιστορία για την αγάπη, το φόβο, τις δεύτερες ευκαιρίες και τα όρια που μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος, αλλά και μια σχέση. Δύο ναυαγοί λοιπόν, μια Φάλαινα και μια ιστορία αγάπης από τις εκδόσεις Ψυχογιός για εσάς που θα στείλετε το μήνυμα σας τώρα. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη βιβλίο, αριθμό κινητού και την περιοχή σας παρακαλώ. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Δύο νικητές θα επικοινωνήσω μαζί τους για να τους πω πώς θα παραλάβουν τα βιβλία τους.

Ναπολέων Λαπαθιώτης, μελοποιημένος από τον Νίκο Ξηδάκη, είναι η Ελευθερία Ερβανιτάκη. Κάθε μέρα μέσω της εκπομπής μας σας προτείνουμε μια λέξη για να εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιό μας. Σήμερα η λέξη είναι ενεός, δεν την ακούμε συνέχεια, αλλά δεν είναι και τελείως άγνωστη. Η λέξη λοιπόν ενεός είναι επίθετο, σημαίνει άναυδος, εμβρόντιτος, άφωνος, βουβός, αμήχανος από κατάπληξη. Παράδειγμα, ενεοί παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Στέκονται επίσης ενεοί μπροστά στο τόλμημά του. Πάμε στο ακριβώς της ώρας με Νίκο Ξηδάκη, μη φοβάσαι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

από τα πολύ όμορφα τραγούδια, Βίκη Καραντζόγλου, Αρώματα. Ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος έγραψε τη μουσική, τους υπέροχους στίχους η Ελένη Φωτάκη, και έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ραδιοφωνική μας ώρα, με αρώματα, με χρώματα, με μουσικές που ξυπνούν αναμνήσεις και με την καλύτερη παρέα, εσάς. Κάθε λοιπόν τραγούδι και ένα άρωμα. Άλλο σε ταξιδεύει, άλλο σε γυρίζει πίσω και άλλο σου θυμίζει εκείνο που νόμιζες πως είχες ξεχάσει. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Ο Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας. Ο Δημήτρης Μηδάνης βρίσκεται στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

Ηλίας Ανδριόπουλος, Μανώλης Μητσιάς, και θα ταξιδέψουμε με τον κινηματογράφο. Αυτή τη φορά βέβαια σε όλη την Ελλάδα. Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου λοιπόν μας προσκαλεί αυτό το φθινόπωρο σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό ταξίδι με περισσότερες από 50 ταινίες από τη δεκαετία του 50 μέχρι και σήμερα. Από τον Αγγελόπουλο και τον Κακογιάννη μέχρι τον Λάνθιμο, τον Σωτήρη Γκορίτσα και τις νεότερες φωνές του ελληνικού σινεμά, το πρόγραμμα φωτίζει διαφορετικές εποχές, πρόσωπα και πλευρές της ελληνικής κοινωνίας. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα, Βέρεια, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ρέθυμνο και Χανιά, με παρουσία δημιουργών και συντελεστών και ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Η επίσημη, να πούμε, έναρξη θα είναι στην Αθήνα την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου με την προβολή του Βαλκανιζατέρ του Σωτήρη Γκορίτσα.

τραγούδι πραγματικό κόσμημα, Άλκησης Πρωτοψάλτη, Ηλίας Ανδριόπουλος, Μιχάλης Μπουρμπούλης, τι τραγούδι να σου γράψω από το άλμπουμ Γράμματα στο Μακρυγιάννη. Εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σήμερα Τρίτη, για να μην ξεχνιόμαστε, 8 Σεπτεμβρίου. Καλώς ορίσατε εσείς που τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Λοιπόν, θα πάμε στην Καλλιθέα, ένα ποσό που μπορεί να αποτελέσει σημαντική οικονομική ανάσα για τις νέες οικογένειες, αποφάσισε να διαθέσει ο Δήμος Καλλιθέας, προχωρώντας στη χορήγηση εφάπαξ επιδόματες ύψους 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε από 1η Ιουλίου του 2024 και μετά. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το δημογραφικό βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και οι οικογένειες καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα διαρκώς αυξανόμενο κόστος διαβίωσης. Το μέτρο λοιπόν έχει αναδρομική ισχύ, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να υποφεληθούν και οι οικογένειες των οποίων τα παιδιά έχουν γεννηθεί από τον Ιούλιο του 2024, εφόσον πληρούν βέβαια τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η οικονομική ενίσχυση απευθύνεται σε οικογένειες που είναι μόνιμοι κατοικοί και δημότες Καλλιθέας και πληρούν τα καθορισμένα, όπως είπαμε, κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. Τα 1.000 ευρώ μπορεί να ανατρέψουν από μόνοι τους την κατάσταση. Ναι, μπορεί και δεν μπορεί. Μπορούν όμως να προσφέρουν μια ουσιαστική βοήθεια στα πρώτα έξοδα μετά τη γέννηση ενός παιδιού. Αυτά αναφέρει και η Δημοτική Αρχή του Δήμου Καλλιθέας.

0: γύρισα, ταξίδεψα πολύ. Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, σου λέω, μια λιλιπού πολύ. Γύρισα, ταξίδεψα πολύ.
1: Καλημέρα λοιπόν από τη Λιλιπούπολη, από το δεύτερο πρόγραμμα. Αυτή είναι η Λιλιπούπολη, ένας τόπος μαγικός, γεμάτος μουσική, φαντασία, χρώματα και πολλές όμορφες ιστορίες. Ένας κόσμος που μεγάλωσε γενιές παιδιών και που συνεχίζει να μιλά στην καρδιά των μικρών και των μεγάλων βέβαια. Και στα παιδιά που ίσως μας ακούνε σήμερα, ένα μεγάλο χαμόγελο και μια ευχή να μην χάσετε ποτέ τη φαντασία σας, γιατί μέσα από αυτήν ο κόσμος μας γίνεται πιο όμορφος, γίνεται καλύτερος. Καλή Τρίτη λοιπόν, μικρή και μεγάλη φίλη της Λιλιπούπολης.

Αυτό είναι το ελεφαντάκι του Φίβου Δελιβοριά. Έχουμε ακούσει, φαντάζομαι, όλη την φράση «έχει μνήμη ελέφαντα» και το λέμε συνήθως όταν κάποιος μπορεί να θυμάται γεγονότα, πρόσωπα ή λεπτομέρειες ύστερα από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στα αγγλικά, μάλιστα, υπάρχει και η εξίσου διάσημη φράση «an elephant never forgets», «ο ελέφαντας δεν ξεχνά ποτέ». Προφανώς κανένα ζώο δεν θυμάται τα πάντα και για πάντα. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι σε αντίθεση με αρκετούς άλλους ζωικούς μύθους που πέρασαν στη γλώσσα μας, η φήμη των ελεφάντων για την εξαιρετική τους μνήμη έχει πραγματική βάση και υπάρχει ένας πολύ καλός εξελικτικός λόγος γι' αυτό. Οι ελέφαντες είναι εξαιρετικά μακρόβια και κοινωνικά ζώα. Οι αφρικανικοί ελεφάντες μπορούν να ζήσουν περίπου 6 δεκαετίες ή και περισσότερο. Ζουν μέσα σε πολύπλοκες κοινωνικές ομάδες, ταξιδεύουν σε τεράστιες εκτάσεις και πρέπει να γνωρίζουν πού θα βρουν τροφή και νερό σε ένα περιβάλλον που αλλάζει δραματικά ανάλογα με την εποχή. Η πληροφορία λοιπόν που απέκτησαν πριν από χρόνια μπορεί επομένως κάποια στιγμή να γίνει ξανά πολύτιμη. Οι οικογένειες τώρα των αφρικανικών ελεφάντων οργανώνονται γύρω από τα θηλυκά και επικεφαλής βρίσκεται συνήθως μια μεγαλύτερη έμπειρη ελεφαντίνα. Να πούμε ότι ο ελέφαντας δεν διαθέτει κάποια υπερφυσική μνήμη και πως η επιστήμη δεν μπορεί να μας δώσει ένα μαγικό αριθμό ετών για το πόσο διαρκεί η ανάμνησή του, μπορεί όμως να συγκρατεί και να αξιοποιεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα πολύπλοκες κοινωνικές και χωρικές πληροφορίες. Και το σημαντικότερο, σε ένα ζώο που μπορεί να ζήσει 6 και πλέον δεκαετίες, η εμπειρία που συσσωρεύεται με την ηλικία αποκτά τεράστια αξία. Γι' αυτό ίσως και η περίφημη έκφραση κρύβει αυτή την αλήθεια, που είναι πιο όμορφη από το μύθο. Ο ελέφαντας δεν χρειάζεται να θυμάται τα πάντα, χρειάζεται να θυμάται εκείνα που έχουν σημασία. Μήπως αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς?

Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι και δεν το ακούμε και συχνά. Φίλιππος Πλιάτσικας, Αλέκα Κανελίδου, σπουδαία φωνή. Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio 105,8. Μη φύγετε, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Αλλά πριν από αυτό θα πάμε στο 1935. Μια μέρα σαν αυτή, τότε που ο Φρανκ Σινάτρα ήταν 19 ετών και αποκάλυψε το ταλέντο του τραγουδώντας με το συγκρότημα The Hoboken Four σε τηλεοπτική εκπομπή ταλέντων. Από τότε υπήρχαν εκπομπές ταλέντων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο εκρήξεις τα ξημερώματα σε καταστήματα στην Αθήνα. Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία και έριξαν εκρηκτικό μηχανισμό έρευνες της αστυνομίας. Πυρκαγιά σε εκτινοτροφική μονάδα στην Εσοβάλτα Πέλλας. Σε εξέλιξη φωτιές στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκα, στην Υψηλή Ράχη Δράμας και στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Στο Ελ Αλαμέιν, ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Μαζικές απελάσεις και ξεχωριστά σχολεία για πρόσφυγες στο όραμα της ακροδεξιάς μετά την ιστορική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Άρνηση των κομμάτων να συνεργαστούν με την ακροδεξιά σε ένα λεγόμενο τείχος προστασίας. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Συναγερμός στο Κίεβο, νέα ρωσική επιδρομή μετά την τριήμερη πάυση των επιθέσεων. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειο άνεμοι έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων.

0: Μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ένα τραγούδι του 1998, Νίκος Ζούδιαρη στη μουσική και τους στίχους, ήταν ο Νίκος Κουρουπάκης και οι χαιρετισμοί. Χαιρετισμού σε όλους εσάς, σε εσάς που είστε μαζί μας από τις 6 ώρα το πρωί, αλλά και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο, με τον Νίκο Σκλαβενίτη να φροντίζει τον ήχο μας, Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

Δύο διαφορετικές φωνές, δύο διαφορετικές γλώσσες, δύο διαφορετικές ερμηνείες που όμως μιλούν για το ίδιο πράγμα. Τον άνθρωπο που φεύγει και που αφήνει πίσω του τον τόπο, τους ανθρώπους και τη ζωή του. Ήταν το «Ξενιτεμένο μου πουλί» του Χρήστου Λεοντή πάνω σε παραδοσιακούς στίχους, ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα από την ελληνική παράδοση της ξενιτιάς. Παρουσιάστηκε έτσι όπως το ακούσαμε πρώτη φορά το 1980 στο έργο του Γιώργου Αρμένη Ματζουράνα στο Κατόφλι από το Θέατρο Τέχνης και η πρώτη του δισκογραφημένη εκτέλεση έγινε από τον Γιώργο Μπαγιώκη. Και ύστερα λοιπόν αυτό το ελληνικό τραγούδι ταξίδεψε ακόμα πιο μακριά, συνάντησε την Καταλωνία και τη φωνή της Μαρία Ντελμάρ Μπονέ και έγινε κάρτα αλεξίλη, γράμμα στην εξορία. Μαρία Ντελμάρ Μπονέ λοιπόν, Νένα Βενετσάνου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, γιατί η ξενιτιά, η απώλεια, η νοσταλγία και η επιθυμία της επιστροφής είναι μια γλώσσα που όλοι μπορούμε να καταλάβουμε και ίσως γι' αυτό ένα ελληνικό δημοτικό τραγούδι μπόρεσε να γίνει και ένα καταλανικό γράμμα για όλους εμάς.

Νίκος Κούρτης, Γιάννης Μαρκόπουλος και Βίκη Μοσχολιού, μιλώ για τα παιδιά μου. Ήταν μια μέρα σαν αυτή, το 1964, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο αριθμός των Ελλήνων μεταναστών στη Δυτική Γερμανία έφτανε τους 144.000 εναντί εισάριθμων Ισπανών και 289.000 Ιταλών και 69.000 Τούρκων. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ξέρει καλά τι σημαίνει προσφυγιά και μετανάστευση. Σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια έχει ένα παππού, ένα θείο, έναν αδελφό που κάποτε μάζεψε τις βαλίτσες του για τη Γερμανία, για την Αμερική, για το Βέλγιο, για την Αυστραλία. Οι δικοί μας άνθρωποι έφυγαν λοιπόν κυνηγώντας ένα καλύτερο αύριο σε ξένα μέρη που πραγματικά δεν βρήκαν στρωμένα χαλιά, αντιμετώπισαν σκληρή δουλειά κάτω από δύσκολες συνθήκες, ρατσισμό, βαριές κουβέντες. Επειδή δεν ήξεραν τη γλώσσα, ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, πολύ μοναξιά και τη βαθιά λαχτάρα για την πατρίδα. Παρά τις δυσκολίες όμως, οι Έλληνες μετανάστες τα κατάφεραν. Δούλεψαν τίμια, πρόκοψαν, άνοιξαν σπίτια, σπούδασαν τα παιδιά τους, έγιναν σπουδαία κομμάτια των χωρών που τους υποδέχθηκαν. Σήμερα βέβαια οι ρόλοι έχουν αλλάξει. Η Ελλάδα έγινε η χώρα υποδοχής. Άνθρωποι από άλλα μέρη του κόσμου έρχονται εδώ για τους ίδιους ακριβώς λόγους που έφυγαν κάποτε οι δικοί μας, για να γλιτώσουν από τη φτώχεια, τον πόλεμο και να ζήσουν με ασφάλεια. Όταν κοιτάζουμε λοιπόν ένα ξένο μετανάστη στο δρόμο, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας. Μέσα στα δικά του κουρασμένα μάτια κρύβονται τα δικά μας μάτια, τα μάτια των δικών μας προγόνων. Η συμπεριφορά μας απέναντί τους είναι το τεστ της ανθρωπιάς μας. Δεν είναι πάντα εύκολο και οι προκλήσεις είναι πολλές. Όμως το να προσφέρουμε σεβασμό, η συμμεταχείριση και μια δίκαιη ευκαιρία δεν είναι απλά μια καλή πράξη, είναι το χρέος μας απέναντι στην ίδια μας την ιστορία. Γιατί κάποτε, όπως είπαμε, ξένοι ήμασταν κι εμείς. 45 λεπτά, 7 και 45 μάλλον, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ένα τραγούδι που δεν ακούμε συχνά, το αγαπώ και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αφιέρωση στον πατέρα μου. Αυτό το τραγούδι.

Νίκος Μωραΐτης, στους στίχους, στα μουσέμψη, στη μουσική, είναι η Έλλη Πεσπαλά, είναι οι λαμπερές στιγμές. Εντάξει, μέσα στην τόση σκοτεινιά υπάρχουν πολλές λαμπερές στιγμές, αρκεί να έχεις τα μάτια ανοιχτά για να τις δεις. Αυτές είναι οι όμορφες σκέψεις της δικής μας μέρας. Έτσι θέλουμε να ξεκινάμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. '1984, βουτιά λοιπόν στη μουσική θάλασσα του χρόνου. Μια μέρα σαν αυτή, ο Stevie Wonder φτάνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι «I just called to say I love you».

0: Εντάξει, ξεκινήσαμε δυνατά, μουσικά, μελωδικά αυτή μας την Τρίτη, την 8η ημέρα του Σεπτέμβρη. Καλημέρα ξανά σε όλες και σε όλους. Για 2 ώρες ήμασταν παρέα και ήρθε η ώρα να σας αφήσω στα καλύτερα χέρια, στα χέρια της Μαργαρίτας Μυτιληναίου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη 9 του μήνα με ακόμα περισσότερη μουσική και με όμορφη διάθεση. Για τις 2 αυτές ώρες ο Δημήτρης Μεϊδάνης διάλεξε τα τραγούδια και τα λόγια. Στη φροντίδα του ήχου ήταν ο Νίκος Σκλαβενή. Και τι είπα, αύριο ο μήνας έχει 9.
1: Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζαντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε, μες στο ψεύτικο

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
5: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώσportfilmfestival.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έχει τον τίτλο της εκπομπής, ή μάλλον η εκπομπή έχει τον τίτλο του τραγουδιού. Πάμε να το πάρουμε, πώς το λένε, κανονικά. 6 λεπτάκια μετά τις 8, είναι πρωινό της Τρίτης, 251η μέρα της χρονιάς, 251, το γενέσιον της Θεοτόκου, λέει το εορτολόγιο. Όσες και όσοι δεν γιορτάζουν το 15 Αύγουστο και δεν γιορτάζουν και 21 Νοεμβρίου, γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε πανηγύρια και στην Καλαμιώτισσα, στην Ανάφη και στο Λουτράκι, Δέσποινα, Καλαμία, Μαριέτα, Μαριανός, Μάριος, Παναγιώτης, Τσαμπίκος και Τσαμπίκα. Είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Είναι η μέρα που γιορτάζει η Βόρεια Μακεδονία την ανεξαρτησία της. Είναι η μέρα των εθελοντών στην Ισπανία, των τεθωρακισμένων στη Ρωσία, των Φιόρδ στη Δανία. Κοίτα, μέσα σε ένα λεπτό, πόσο μακριά φτάσαμε.

Αυτό το ζωντανί είναι λίγο σχετικό στο Ρίο. Είχε ένα σεισμούλι επιφανειακό το βάθος, 3,6 το μέγεθος του σεισμού, ξημερώματα. Είχαμε και δύο copy-paste όμοιες επιθέσεις με χειρομοβίδα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε καφέ δηλαδή, στο κέντρο της Αθήνας, και στις δύο περιπτώσεις η μεθοδολογία ήταν η ίδια. Πετάξανε σχάρες μες στις τζαμαρίες από φρεάτια, τις σπάσανε και μετά πετάξανε χειρομοβίδες. Και οι χειρομοβίδες κάναν τη ζημιολά τους. Άλλη ιστορία αυτή. Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Δηλαδή, κάπως. Νίκος Κλαβανίτης στον ήχο, Μαργαρίτα Μεντιγλινάου στο μικρόφωνο. Η Βόλτα στο δεύτερο ξεκίνησε, μισό λεπτό. Και το γρέζι θα φύγει.

Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στα ενημερωτικά site ψηλά εξακολουθούν να βρίσκουν χώρο πολύ οι αλλαγές και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Τι άλλο είναι πολύ ψηλά? Προφανώς αυτή η, θα μου πεις, κόσμος που διάβαζε και μελετούσε και ήξερε, την περίμενε τη νίκη του φασιστικού κόμματος στο κρατήδιο της Αξονίας και του Άνχαλτ, αναταραχή στο εσωτερικό της Γερμανίας, προσπάθεια του συγκεκριμένου κόμματος να κάνει κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή μοιάζει ακόμη να μην έχει την πλειοψηφία, σοκ κανονικό στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καμπανάκι για όλους μας, μακάρι να είναι. Τι καμπανάκι, καμπαναριό κανονικό χτυπάει. Μεγάλα τα ερωτήματα για την ασπίδα του Αχιλλέα. Έχουμε αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Πέφτει η θερμοκρασία. Ευτυχώς έρχονται βροχές. Ευτυχώς σταδιακή η αλλαγή του καιρού. Μέσα στο 15ήμερο που έρχεται θα αρχίσει να πέφτει, να υποχωρεί η θερμοκρασία. Η μεγαλύτερη πτώση αναμένεται στα δυτικά. Και τι άλλο έχουμε στα υπόψη? Έχουμε τη σπασμένη φλέβα, την ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, που είναι η επίσημη ελληνική υποψηφιότητα για τα Όσκαρ. Στην Κόνιτσα μένεται η φωτιά. Είναι, λέει, λίγο καλύτερη κατάσταση, αλλά δεν ξέρω αν μπορείς αυτό να το πεις μετά από 8 μέρες που καίει εκεί η φωτιά.

τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

0: Τρυφερά.
1: Αμήν. Τρυφερά, από εδώ και πέρα τρυφερά. Το τραγούδι με τη φωνή του Πάνου Μουζουράκη, το τραγούδι του Γεράσιμου Ευαγγελάτη και του Θέμου Καραμουρατίδη. Τρυφερά, τρυφερά, τρυφερά. Αυτό που φοβόμαστε, αυτό που δεν βγάζουμε προς τα έξω, αυτό που περιβάλλουμε με σκληράδα και αγριάδα και μπα, ψέματα.

Πριν πάμε για τίτλους ειδήσεων, να στείλω τις καλημέρες να φτάσουν σε Αλεξανδρούπολη και Λέσβο και στα Παράκυλα και στο Πλωμάρι. Καλημέρα στη Σύρο, στους Γαργαλιάνους, στο Πέραμα, τη Τσιά, το Αμίντεο και τυχαίο. Να στείλω τις καλημέρες να φτάσουν σε Αλεξανδρούπολη και Λέσβο και στα Παράκυλα και στο Πλωμάρι. Καλημέρα στη Σύρο, στους Γαργαλιάνους, στο Πέραμα, τη Τσιά, το Αμίντεο.

Φέρει τη Φωκία Νέγρη και του Τρακομακεδόνε. Πάμε για τίτλου ειδήσεων. Πάμε να συνδέσουμε δεύτερο πρόγραμμα με Red News Radio 105,8 και να επιστρέψουμε για το δεύτερο κομμάτι τη Βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα τη Ελληνική Ραδιοφωνία.

0: αυτή είναι η Βασιλική Μιχαλοπούλου.
1: Αν τα χρόνια περνά κι όλα αν κουβαλά, τι θα μείνει στο τέλος.
0: Το τραγούδι είναι του Γιώργου Καψάσκη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις δύο όμοιες επιθέσεις πιθανόν με χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ομόνια και τον Άγιο Παντελεήμονα με διαφορά λίγης ώρας. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση πλησιών της τοπικής κοινότητας Πλάτη στα Φιλιαδρά Μεσσηνίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Το μεσημέρι στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Στο El Alamein σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Τουλάχιστον 158 μετανάστες περισυνελέγησαν τις τελευταίες ώρες σε 4 διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι από την Κυψέλη που φέρεται να σκότωσε το λίγων μηνών αγοράκι τους. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 98 δολάρια πλησιάζει το πετρέλαιο Brent. Η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει. Πιθανή αποκλιμάκωση του πολέμου το χειμώνα, δήλωσε στο Άξιος ο Ουκρανός πρόεδρος. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βορειάνη με ως 35 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103.

0: 92,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
0: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

από το Πόρτο Λεόνε το τραγούδι της Ειρήνης του Μάκη και του Μάριου Στρόφαλη. Από το Πόρτο Λεόνε η φωνή της Μάρθας Φριντζίλα, που αύριο το βράδυ θα βρίσκεται στα Fee Sessions στον περιφερειακό του Φιλοπάπου, μαζί με τα καλογεράκια Ο Καπνός από το λιμάνι. Κάτι δείχνει. Δείχνει σημάδια από παιδί, σημάδια που μένουν μέσα μας και μεγαλώνουν. Δεν θέλω να μιλάω με γρίφους. Διάβαζα πριν από λίγο και ξεχάστηκα κιόλας στο site της LIFO μια συνέντευξη που έδωσε η Nicole Kidman στην Sandra Bullock, στην οποία μίλησε πάρα πολύ ανοιχτά για την εμπειρία της με τον τραυλισμό στην παιδική της ηλικία. Όταν ήταν μικρή, κολούσαν οι λέξεις μέσα στο στόμα της και δεν έβγαιναν. Και αυτό της δημιουργούσε πολύ μεγάλο άγχος και πολύ μεγάλο φόβο και τεράστια εσωστρέφεια. Προσπαθούσα να μιλήσω, λέει, αλλά οι λέξεις δεν έβγαινα. Τράβλιζα όταν ήμουνα στα 4, στα 5, στα 6, στα 7. Χρειαζόμουν χρόνο για να βγουν οι λέξεις προς τα έξω. Ήξερα τι ήθελα να πω. Ανυπομονούσα να μιλήσω, αλλά δεν μπορούσα. Και μέχρι και σήμερα, είπε η Nicole Kidman, ότι προσπαθεί να διαχειριστεί αυτό το πρόβλημα. Έχει μάθει να το κάνει, σταματάει, κάνει παύσεις πριν μιλήσει και μετά ξεκινάει. Σαν τεχνική είναι αυτό. Χρειάζεσαι 1, 2, 3, 4 δευτερόλεπτα και μετά ανοίγεις το στόμα σου και μιλάς. Όλοι στα προβλήματα βρίσκουμε τη λύση. Ψάχνουμε τον τρόπο. Ακούμε τι μας λένε οι κοντινοί μας, οι πιο μακρινοί μας, οι ειδικοί και μετά κάνουμε τα δικά μας.

Χρηστικό για όσους κυκλοφορείτε στην πόλη, τώρα με αυτοκίνητα εντάξει, η κίνηση είναι στα κανονικά για τα δεδομένα της εποχής επίπεδα, από Παρασκευή θα σκληρύνει, θα χοντρίνει η κατάσταση γιατί ανοίγουν τα σχολεία, ένα κρατούμενο. Δεύτερο, όσοι χρησιμοποιείτε μετρό τα βράδια, να ξέρετε ότι οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν. Από χτες ξεκίνησε αυτό, μέχρι και την Πέμπτη στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή σχεδόν 2,5 ώρες πριν από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας, διότι εκτελούνται έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Ξαναλέω, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός, Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 αντί για τις 12, μέχρι και την Πέμπτη αυτά.

Μη γυρίζεις πια το παλιό, το ωραίο το τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Χρήστου Νικολόπουλου με την καινούρια του διασκευή του Νίκου Μπιτζένη και πάντα τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Μη γυρίζεις πια, λέει, και άμα δεν έχεις και δίπλωμα, να μένεις μες στο σπίτι καλύτερα, διότι τα νούμερα είναι απογοητευτικά. Χιλιάδες οδηγοί έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα αντιμέτωποι με την τροχαία, επειδή εξακολουθούν να οδηγούν χωρίς άδεια, χωρίς δίπλωμα. Σου παίρνουν το δίπλωμα και ξαναβγαίνεις στον δρόμο να οδηγήσεις. Και υποτίθεται ότι για 2 μήνες, για 3 μήνες, για 5 μήνες, για 6 μήνες, για 1 χρόνο δεν πρέπει να οδηγήσεις. Τώρα η ανάγκη σε κάνει, η αδιαφορία σε κάνει να ξαναβγαίνεις στον δρόμο. Εν πάση περιπτώσει, σε τσιμπάνε. Για να σου το πω πιο απλά. Και άμα σε τσιμπήσουν μετά, υπάρχει δικαστήριο. Και με τον καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Ρητή. Έχουμε αριθμούς. Έχουμε 80.000 περιπτώσεις οδήγησης χωρίς δίπλωμα σε όλη τη χώρα μέσα στη χρονιά. Έχουμε, αν το βάλουμε σε αντιστοιχεία καθημερινή, 218 οδηγούς που κάθε μέρα εντοπίζονται από την αστυνομία χωρίς να έχουν άδεια και δίπλωμα οδήγησης. Και αυτό λέμε μόνο σε όσους έχουν περάσει αστυνομικό έλεγχο. Σκέψη τώρα πόσοι άλλοι οδηγούν χωρίς δίπλωμα και χωρίς άδεια. Τρέχα γύρευε, θα μου πεις, τι είναι αυτά που λες πρωί-πρωί. Τα λέω εγώ για να τα ακούω εγώ. Και αν τα ακούσει και κανένας άλλος, κάτι έχει γίνει.

Ο Γιώργος Κυριάκος και ο Νίκος Μωρέτης το έγραψαν, ο Σταύρος Νηφοράτος και ο Γιάννης Κότσιρας τραγούδησαν αυτά τα μαγικά φτερά. Τώρα εγώ θα το πάω λίγο πιο μακριά, από τα μαγικά φτερά θα πάω στα αεροπλάνα που και αυτά με τον τρόπο τους κάνουν αυτό που πρέπει. Διάβαζα για το ιστορικό ρεκόρ του αεροδρομίου της Αθήνας, του Βενιζέλ, του Ελευθέριου Βενιζέλου. Πρώτη φορά 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσα στον Αύγουστο. 4 εκατομμύρια, 3.000 επιβάτες πέρασαν από το Ελευθέριος Βενιζέλος μέσα στον Αύγουστο. Και αν θέλω να κάνω τη σούμα, από την αρχή του 26 η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου έχει φτάσει στα 23.710.000. Έχουν περάσει από το Ελευθέριος Βενιζέλος 23.710.000 άνθρωποι. Απίστευτοι αριθμοί. Απίστευτοι αριθμοί. Τεράστιες οι αυξήσεις. Τεράστια και τα θέματα, έτσι. Να τα λέμε και αυτά.

η Μυρτώ Βασιλείου και ο Γιώργος Περής, και στο παρά 3 για να κλείσει η πρώτη ώρα της Βόλτα, στο παρά 3 για να φτάσουμε στις 9 ακριβώς, να φύγουν οι καλημέρες, να ανταποδώσω, να φτάσουν μέχρι το Σούλι και την περιοχή που λέγεται Κουκούλι. Καλημέρα στο Αίγιο, στη Ρόδο, στη γιαγιά και στην εγγονή με το ίδιο όνομα, Μαρία. Καβάλα, Φέρες, Ραφίνα, Γαργαλιάνη, Λέρος, Θήβα, Παράλιο Άστρος, Κέρκυρα, Χινούσα, Σιτία, Τρίπολη και Τυρός, εκεί στην Αρκαδία. Καλημέρα στα Κύθυρα, στην Καστοριά και την Αντίπαρο, τη Λειψία, την Κοζάνη, τον Παύλο της Βιωτίας και τη Σάμο, την Καλαμάτα, τους Αγίους Θεοδόρους, τη Θέρμη, γεια σου Θεανό, γεια σου Έμα. Καλημέρα στην Αλόνισο, την Αστυπάλαια, την Κοζάνη. Καλημέρα στην Αθήνα και τις γειτονιές της, τις κοντινές και τις μακρινές. Από το Χολοαργό μέχρι τον Κολωνό, από τη Φιλοθέη μέχρι τον Ταύρο. Χαίρετε στην Νέα Σμύρνη, χαίρετε στην Παιανία. Περαία μου, καλημέρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό λέγεται σαλταρέλο και είναι ο τρόπος να ξαναμπούμε στα της Βόλτας, στο δεύτερο πρόγραμμα, στην ελληνική ραδιοφωνία, 5 λεπτά και μετά τις 9, στο πρωινό της Τρίτης, στην 8η ημέρα του Σεπτέμβρη, που είναι το γενέσιον της Θεοτόκου και κάποιες από τις Μαρίες και κάποιες από τις Δέσποινες και κάποιοι από τους Μάριους γιορτάζουν σήμερα και... Παναγιώτηδες και Παναγιώτες επίσης, όχι του 15 Αυγούστου, όχι του Νοεμβρίου. Έχετε λίγο το νου σας, έχει και πολλά πανηγύρια αυτές τις μέρες και εκτός και εντός. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο. Είναι η Εργίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο του Δευτέρου, δηλαδή απαντάει στα 2 10 60 13 168 και 169. Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο και στον υπολογιστή μπροστά εδώ, που έρχονται τα γραπτά μηνύματά σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν και απλά. Αρκεί στη θέση του παραλήπτη, Viber είπαμε, να πληκτρολογήσετε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Ναι,

Έψαχνα ένα επίθετο για τη φωνή του Σταύρου Ξαρχακού, για τον τρόπο που μιλάει, και μου ήρθε στο μυαλό η λέξη καθηλωτική. Η φωνή του είναι καθηλωτική στο τραγούδι του με τα λόγια του Βαγγέλη Γκούφα. Ήταν η Ρωσαία σε αυτό το «Δεν έχει αρχή», στο remix που έκανε ο Papercut, και η καθηλωτική φωνή του Σταύρου Ξαρχάκου, είπα remix του Papercut. Και αυτό που έρχεται δικό του είναι, παλιότερο είναι, αγαπημένο είναι.

Έτσι, όλα τέλεια. Όλα ωραία, όλα καλά. Όλα βαίνουν καλώς. Πάλι θα γκρινιάξω για την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά κατά τα άλλα όλα ωραία, όλα βαίνουν καλώς. Η Wikipedia απαγόρευσε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη συγγραφή και την αναδιατύπωση λιμάτων την ίδια ώρα που η κυβέρνηση των ΗΠΑ και ο πρόεδρος, ο 47ος ο εκλεγμένος, παίρνει τη μεριά της OpenAI στη διαμάχη με τους New York Times. Τι είπαν οι New York Times? Μην παίρνει η τεχνητή νοημοσύνη τα άρθρα μας για να εκπαιδεύει το προσωπικό για την τεχνητή νοημοσύνη, να παίρνει την άδειά μας ή να μας δίνει και κάποια χρήματα γι' αυτό. Και είπα η OpenAI, όχι, εμείς δεν δίνουμε χρήματα. Και είπε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα, σιγά. Να τα πάρετε και να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Γίνεται κανονικό δικαστήριο αυτή τη στιγμή. Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, αυτός ο φοβερός και τρομερός Μαμντάνι, απαγορεύει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τους μικρούς μαθητές, για τους μαθητές του δημοτικού, σε όλα τα σχολεία της Νέας Υόρκης. Αυτά. Κάνω τη ζεράκι, θέλω να σας μιλήσω μετά για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και ένα καταπληκτικό καθηγητή στο Πανεπιστήμιο εκεί.

σοφό. Και μπροστά από την εποχή του αυτό το και όλα αυτά που φοβάμαι είναι ακόμα εδώ. Από τους Nickelback στην Άλκη στη Πρωτοψάλτη, στο δεύτερο πρόγραμμα στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Σεπτέμβριος είναι, έχουμε εξεταστική στα πανεπιστήμια και εκεί στην Πάτρα, στο πανεπιστήμιο, καθηγητής στο τμήμα μαθηματικών προσπάθησε να εξηγήσει τα μέτρα που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο προκειμένου οι εξετάσεις να μην μετατραπούν σε πανηγύρι της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, έχει ζητηθεί 17 Σεπτεμβρίου εξετάζεται το μάθημα του από τους φοιτητές να γράψουν μόνο με μολύβι και όσοι χρειάζονται γυαλιά για να γράψουν θα πρέπει να έχουν μαζί τους σχετική ιατρική βεβαίωση για να μπλοκαριστούν όσοι χρησιμοποιούν έξυπνα γυαλιά. Τα έξυπνα γυαλιά τα φοράνε και οι υπουργοί. Τα έξυπνα γυαλιά λοιπόν αυτά δίνουν και τις λύσεις. Τα έξυπνα γυαλιά αυτά εντοπίζονται και τα γραπτά που χρησιμοποιούν AI καταγράφονται, διαγράφονται και μαζί και οι φοιτητές. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Μπούρας, ο κύριος Χρήστος Μπούρας. Λέει, κάποιοι χάνουν τον χρόνο τους στην προσπάθεια να αντιγράψουν, αντί να διοχετεύσουν όλη τους την ενέργεια στο διάβασμα. Και αυτό κάποια στιγμή δεν μπορεί. Θα το βρουν μπροστά τους στην επαγγελματική τους διαδρομή. Αυτά τα νέα.

κάποιον θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες.

Οι Pixelax που συνεχίζουν και καλά κάνουν και συνεχίζουν. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πάμε να συνδέσουμε δεύτερο πρόγραμμα με Earth News Radio 105,8. Να στείλουμε καλημέρες στην Νεάπολη και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στη Σικελία, στην Αμοργό, στην Κοτσικιά, στη Βορειά Εύβοια, αλλά και στην Κίμη και στην Ερέτρια και στη Χαλκίδα, στο Λιλάντιο. Τι γίνεται με την Εύβοια σήμερα? Καλημέρα στις Μπενίτσες, της Κέρκυρας, χαίρετε στη Μεσσηνία και στην Μπούκα και στην Μύκλαινα. Καλημέρα στο Λασίθι, στη Σφάκα, στη Σύρο, την Άμφισσα και τη Ρόδο, τη Λευκάδα, τη Μητέα, την εορτάζουσα λίμνη Εύβοιας, την Πάρο, τη Λιβαδιά, την Αράχοβα, την Άρτη και το Νεοχωράκι, την Ίσυρο, τη Ρόδο και την Παναγιά της Αμπίκα που γιορτάζει. Καλημέρα στο Παλαιοσέλι, στον Έστω, στον Ισθμό, στο Φυσκάρδο και σε εσάς που πηγαίνετε προς Λευκάδα. Χαίρετε στον όρμο της Παναγιάς στη Χαλκιδική, στα Τρίκαλα, στα Μέθανα, στην Αθήνα και τις γειτονιές της, από Πατήσια μέχρι Βούλα, από Άλυμο μέχρι Εξάρχεια. Καλημέρες, καλημέρες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής, μποτιλιάρισμα σε Κηφισό από το ύψος του Εγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα, αλλά και τα αναπτυξιακά μέτρα που βλέπουν στο να αυξάνεται η πίτα, να αυξάνεται το ΑΕΠ, να δημιουργείται περισσότερος πλούτος, ούτως ώστε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στο τέλος να έχουν μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Μιχάλης Αργυρού, οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αν είναι κανείς να δώσει έναν τίτλο, είναι στήριξη στον εφικτό βαθμό, στον ρεαλιστικό βαθμό, αλλά και στο μόνιμο και στο διατηρήσιμο βαθμό, υπογράμμισε. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις δύο όμοιες επιθέσεις πιθανόν με χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ομόνια και τον Άγιο Παντελεήμονα. Το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Στο Έλα Λαμέιν σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι από την Κυψέλη που φέρεται να σκότωσε το λίγων μηνών αγοράκι τους. Κουκουλοφόροι ξύλωσαν το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε το Ιράν. Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί η ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 98 δολάρια πλησιάζει το πετρέλαιο Brent. Η Βρετανία ετοιμάζεται να ανακοινώσει απαγόρευση εμπορίου με τους Ισραηλινούς επικισμούς σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου i24 News. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμοι έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό είναι το παλιό του Μίνο Μάτσα και του Σπύρου Περιστέρη. Κάπως έτσι, σε τέτοιο τέμπο και σε τέτοια ατμόσφαιρα, το πρώτο τραγούδισε η Σωτηρία Μπέλου. Εδώ η φοβερή και τρομερή, η πολύ αγαπημένη μας Φωτεινή Βελεσιότου. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, στην τελική ευθεία της Βόλτας, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι ο Γιάννης Πριντέζης στον ήχο, είναι η Ερυγκίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Μαργαρίτα Μυτιλινέου στο μικρόφωνο. Καλημέρα, αγόρια και κορίτσια, καλημέρα.

Πόσο ωραία ταιριάζουν οι δύο φωνές, Γιώργος Νταλάρας, Ελένη Αλιγοπούλου. Ελένη Αλιγοπούλου, Γιώργος Νταλάρας, Γιάννη Καραμπεσίνη τραγουδήσανε αυτό το «Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη». Και θέλω πάρα πολύ να συνδέσω το τραγούδι με μια είδηση που τη διάβασα στο News 24/7. Είναι ένα φανταστικό άρθρο που έγραψε η Νίκη Μπάκουλη, που κάνει πάντα αυτό, γράφει πάρα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα. Ο τίτλος είναι «Η φράση των γονιών στα 80s και στα 90s που έκανε πλούσιους τους ψυχολόγους». Ποια είναι η φράση που λέγανε οι γονείς μας, γιατί εγώ είμαι σε αυτές τις ηλικίες και λίγο τσιμπημένα πιο πολύ από αυτές. «Μικρό είναι, δεν καταλαβαίνει». Άστο, μικρό είναι, δεν καταλαβαίνει. Και το παιδί μπροστά του μεταξύ, έτσι. Το τι τραύματα έχει δημιουργήσει αυτή η φράση, πόσες επισκέψεις ψυχολόγους έχει δημιουργήσει αυτή η φράση. «Άστο, μωρέ, μικρό είναι, δεν ξέρει». «Άστο, μωρέ, μικρό είναι, δεν καταλαβαίνει». Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν τα πάντα. Μπορεί να μην το δείχνουν, μπορεί να παίζουν, μπορεί να διαβάζουν, αλλά προσέχουν όλα όσα λέγονται και γίνονται γύρω τους. Και μετά κατανέμουν την πληροφορία, τη φιλτράρουν, όπως κάνουμε και εμείς οι ενήλικες. Υπάρχει ένα περιοδικό που λέγεται Psychological Science. Και αυτό έκανε μια έρευνα και έκανε και πειράματα σε παιδιά 4 και 5 και 6 ετών, που ξεπέρασαν τους ενήλικες στην ανίχνευση αλλαγών όταν συμβαίνουν αυτές σε ένα χώρο, σε ένα δωμάτιο. Τα παιδιά δεν έχουν το φίλτρο το δικό μας. Τα παιδιά καταλαβαίνουν και το άγχος που καταπιέζουμε και την αλλαγή της συμπεριφοράς μας και το, αυτό το «εντάξει, δεν έχω κάτι, είμαι μια χαρά», που είναι πάρα πολύ ψέμα. Τα παιδιά το καταλαβαίνουν. Άλλες φορές μας το δείχνουν και άλλες φορές δεν μας το δείχνουν. Το νου σας.

Λοιπόν, τα λόγια τα έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στο τραγούδι αυτό με τον Πασχάλη Αρβανιτίδη στην εποχή των Olympians. Και είναι και η μουσική του Βαγγέλη Πιτσιλαδή. Ήταν το τραγούδι της ιστορίας. Πάμε να πούμε ιστορίες εκτός συνόρων. Να κάνουμε στάση στη Σαουδική Αραβία, που χτίζει τον πρώτο ουρανοξύστη που θα έχει ύψος πάνω από ένα χιλιόμετρο. Ουρανοξύστης με ύψος πάνω από ένα χιλιόμετρο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ήδη φτάσει στα 454 μέτρα. Και ανεβαίνουν και ανεβαίνουν και ανεβαίνουν. Από τα ύψη στα επί της γης. Λονδίνο. Το 19 μπήκανε διόδια στο κέντρο της πόλης που βάζανε ρηπογόνα αυτοκίνητα να πληρώνουν χρηματικά ποσά. Είχε γίνει χαμός, είχαν δημιουργηθεί αντιδράσεις, πολλές ιστερίες. Λοιπόν, 6,5 χρόνια μετά υπάρχει έρευνα που λέει ότι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης οδήγησε σε αύξηση του μεγέθους των πνευμόνων των παιδιών του Δημοτικού. Τα διόδια, τα χρήματα, τα λιγότερα ρηπογόνα αυτοκίνητα στο κέντρο μειώσαν την ατμοσφαιρική ρήπανση και αυξήσαν το μέγεθος των πνευμόνων των παιδιών. Εντάξει, ναι. Άλλο, είδατε ένα βίντεο που έχει έρθει από την Ινδία, ένας 21 ετών τύπος καταπληκτικός καθάρισε μόνο στο ένα ποταμό που ήταν γεμάτο σκουπίδια. Οι φωτογραφίες που έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο δείχνουν τον ποταμό πριν και τον ποταμό μετά. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Και δεν λέω τώρα για 10 σακούλες σκουπίδια. Μιλάμε για εκατοντάδες σακούλες γεμάτες με σκουπίδια από αυτά που πετάνε οι άνθρωποι. Προχτές έβλεπα, πέρναγα σε ένα δρόμο και έβλεπα μια κυρία στο δεύτερο, πέταξε μισό μπέργκερ, μια σακούλα με κάτι χαρτιά μέσα. Της λέω, τι κάνετε? Κοίτα τη δουλειά σου. Και μπήκε μέσα. Χαιρετισμού στο σπίτι.

Ο Δάγκης και η Χριστιανά τραγούδησαν Robert Williams αυτό το «Μίλα μου». Ναι, «Μίλα μου» είναι που θέλω να το τραγουδήσω και αν το τραγουδήσω θα το κλείσετε το ραδιόφωνο, γιατί δεν μπορώ, θέλω, αλλά δεν μπορώ. Τελευταίες καλημέρες αυτοί να φύγουν, να φτάσουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την περιοχή που λέγεται Λαγινά. Χαίρετε στη Βιωτία και στον Προφήτη Ηλία, στον Πόρο, στην Ικαρία, στον Εύδηλο και στα Δρούτσουλα, τη Δρογό, τη Δοδόνη, το Βραχάτι, την Πτολεμαϊδα, τη Χαλκιδική και τη Σοζόπολη. Ένα λιμάνι στην Κίνα, μας στείλατε ωραία φωτογραφία από εκεί. Καλημέρα σε Ηράκλειο, Χανιά και Παλιόχωρα. Αλέκα Κανελίδου κλείνουμε και μετά με τις προτάσεις της ημέρας και ακολουθεί Μικαλά Θεοφίλου 10 με 12 στη θέση της Άντρης. Γιάννης Πριντέζης, Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Ριγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαργαρίτα Μετυλινέα στο μικρόφωνο. Καλημέρα αγόρια και κορίτσια, αύριο στις 8 πάλι εδώ, πάλι μαζί, πάλι βολτά.

θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Οι Χαΐνιδες ανεβαίνουν και απόψε στο θέατρο Δώρα Στράτου για μια βραδιά στο πλαίσιο του Fihil Sessions. Πεινασμένα άγρια θηρία, παράτολμοι ακροβάτες και σεληνιασμένοι προφήτες ακροβατούν στο σχοινί του χωροχρόνου. Το αρχαιότερο σωζόμενο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, «Οι Πέρσες του Εσχύλου», απόψε στο Βεάκιο Θέατρο σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Με σημείο εκκίνησης την είδηση της ήττας στη Σαλαμίνα, κεντρικός άξονας της ιστορίας, ο αδιαπραγμάτευτος και διαρκής πόνος για όσους χάθηκαν και για το ευτυχισμένο παρελθόν που απολέστηκε. Τα ονόματα που με τόση αιμονή ρωτάει ο χορός στον Αγγελιοφόρο δεν είναι μόνο περσικά. Είναι ονόματα των ανθρώπων που χάνονται κάθε λεπτό σήμερα. Το απόλυτο K-pop live έρχεται απόψε στην Αθήνα. Η παγκόσμια φρενίτιδα που συνοδεύει το εκρηκτικό live show K-pop Fever έρχεται από το Λονδίνο στην καρδιά της Αθήνας, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η Ιφηγένεια η Εναυλίδη του Ευρυπίδη, απόψε στο Θέατρο Πέτρας. Η ομάδα Σημείο 0 και ο σκηνοθέτης Σάβας Τρούμπος παρουσιάζουν την τραγωδία του Ευρυπίδη, συνεχίζοντας την έρευνά τους στα θεμελιώδη κείμενα του αρχαίου δράματος. Φέτος, για δεύτερη φορά, η Νέα Σμύρνη τιμά το Μίκη Θεοδωράκη και το έργο του με μια σειρά εκδηλώσεων. Την αυλή απόψε ρίχνει ο Βασίλης Λέκας, η Φωτεινή Δάρα και ο Γεράσιμος Αδρεάτος, παρουσιάζοντας τον μελωδικό Μίκη Θεοδωράκη υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο μια θάλασσα. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων της. Μεσογειακή διάλογη. Τέταρτο φεστιβάλ μεσογειακού ντοκιμαντέρ στο Καρλόβασί στη Σάμο. 4 μέρες προβολών και εκδηλώσεων. 5η 24 μέχρι και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. 21 ντοκιμαντέρ από 7 χώρες της Μεσογείου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο Μάριος Φραγκούλης. Μια καλή μέρα. Τι λέμε κάθε μέρα? Όχι γιατί ξέρουμε αν θα είναι καλή, αλλά για να τις δώσουμε μια ευκαιρία. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα. Ξεκινάμε από την αρχή. Νέα αρχή που λέει και το τραγούδι που έχει γράψει ο Χρήστος Θεοδόρου και ο Παρασκευάς Καρασούλος για τη σπουδαία φωνή του Μάριου Φραγκούλη, ολοκένουργιο του κουτιού. Όπως και η καλημέρα μας για σήμερα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς? Η Έρη Γκίντζου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη φροντίδα του ήχου και εκτάκτως η Μικάλα Θεοφίλου αυτή την εβδομάδα στο 10-12 σε ένα έκτακτο πρωινό ραντεβού. Μαζί λοιπόν θα είμαστε μέχρι τις 12 με την καλημέρα μας. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά και έχουμε να ακούσουμε ακόμα περισσότερα.

νιώθεις. Κάθε στιγμή γράφει πάνω σου κάθε πνοή μοναδική. Οξυγόνο που διαφεντεύει τον εγκέφαλό σου. Κι εσύ αλλάζεις πόλεις, αλλάζεις χώρες. Περνάς πλανήτες, ψάχνεις ασταμάτητα. Κοιτάς τον κόσμο, βλέπεις τα παιδιά, βλέπεις μια κοπέλα. Πες μια καλημέρα. Ο κόσμος χορεύει, μην ξεχνάς το χορό. Το φεγγάρι μαγεύει, μην αλλάζεις πεδίο.

σου είναι γκρίζα, η δουλειά σε σκοτώνει. Νιώθεις κουρασμένος, νιώθεις γερασμένος. Δεν είσαι ευτυχισμένος, δεν θέλεις εκπλήξεις. Να ζητάς η σιωπή, μα η σιωπή δεν σε θέλει. Πετάς πάνω σε σύννεφα, πετάς η σιωπή. Κοιτάς τον κόσμο, βλέπεις τα παιδιά. Βλέπεις μια κοπέλα, πες μια καλημέρα. Ο κόσμος χορεύει, μην ξεχνάς το χορό. Το φεγγάρι μαγεύει, μην αλλάζεις πεδίο.

Δημήτρης Χριστοδούλου, Μάνος Λοΐζος φυσικά, μια καλημέρα είναι αυτή. Το πήραξαν όμορφα, το φέραν στο σήμερα η Panic at the Opera, γιατί μια καλημέρα είναι αυτή και είναι και διαχρονική. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βεβαίως εκτός από καλημέρες θέλουμε και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μας πείτε ή να σχολιάσετε ή να μοιραστούμε. Ήδη έχετε κάνει έτσι αυτή την σπουδαία υπέρβαση και έχετε μοιραστεί μαζί μας λίγο πιο προσωπικά πράγματα. 2, 10, 60, 13, 168 και 169 είναι τα τηλέφωνά μας αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά. Αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, φυσικά ξέρετε τον τρόπο, Viber είναι ο τρόπος και η μπάρα αναζήτησης είναι εκεί που θα μας βρείτε. Δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, 2M, λατινικοί χαρακτήρες. Μας στέλνετε το μήνυμά σας και απαντάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Πρωί σαν σε είδα και πρωί σαν σε άκουσα. Αυτή είναι η μνηστήρα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι 8 Σεπτεμβρίου σήμερα κιόλας. Είναι η μέρα Τρίτη, είναι η 251η μέρα του έτους. Και χρόνια πολλά να πούμε σε κάποιες δέσποινες. Στην Καλαμιώτισσα, στην Καλαμία, στη Μαρία, στη Μαριέτα, στο Μαριανό, στη Μαριανή, στο Μάριο, στον Παναγιώτη, στην Παναγιώτα, στο Τζαμπίκο και στην Τζαμπίκα που γιορτάζουν σήμερα. Αλλά βεβαίως γιορτάζουν και άλλες ημέρες. Έχουμε πολλές γιορτές για αυτά τα πολύ όμορφα ονόματα. Λοιπόν, τώρα τι άλλο έχουμε. Έχουμε Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης, Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Δεν θα πάω βόλτα στον κόσμο, θα πάω όμως σε μια παγκόσμια ημέρα που έχει μεγάλη αξία. Η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, που τιμάται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, σήμερα δηλαδή, με στοιχεία που δείχνουν εκατομμύρια ενήλικες και παιδιά παγκοσμίως να στερούνται βασικές γνώσεις. Ενήλικες αναλφάβητοι, εκτιμάται ότι περίπου 750 έως 781 εκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως ζουν χωρίς βασικές ικανότητες αλφαβητισμού. Ποσοστό γυναικών, τα 2 τρίτα, δηλαδή περίπου το 64% αυτών των ενηλίκων είναι γυναίκες. Παιδιά εκτός σχολείου, περισσότερα από 115 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε σχολείο, δεν μαθαίνουν τα βασικά της ανάγνωσης και της γραφής, κυρίως σε περιοχές της Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής. Σύμφωνα με την UNESCO, εκτιμάται ότι 781 εκατομμύρια ενήλικοι ζουν χωρίς βασικές ικανότητες αλφαβητισμού, λοιπόν, από τους οποίους τα 2 τρίτα είναι γυναίκες. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά την Παγκόσμια ημέρα κατά του αναλφαβητισμού, αλλά βεβαίως για να το έτσι ανοίξουμε λιγάκι και να χαμογελάσουμε λίγο, να σπάσει λίγο το χυλάκι μας, υπάρχει και η αμορφωσιά κάποιων που δεν είναι αναλφάβητοι.

Ποιος έπαιζε το τραγούδι αυτό της Μόνικα. Σκεφτόμουν πόσο αγύριστα κεφάλια είμαστε όλοι εμείς που μένουμε σε μια πόλη η οποία δεν μας θέλει, βρε παιδί μου. Και το λέω αυτό γιατί πρωί-πρωί πάλι την κίνηση που βρήκα δεν καταλαβαίνετε. Γιατί από ό,τι φαίνεται η περίοδος χάριτος με τους άδειους δρόμους στην Αθήνα έχει έτσι περάσει οριστικά και με κάθε επισημότητα. Η κίνηση έχει επιστρέψει για τα καλά. Έχουμε καθιερωμένα πλέον τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος του Κόκκινου Μήλου μέχρι και τη συμβολή με την Πέτρου Ράλι. Στο ρεύμα προς Λαμία υπάρχουν καθυστερήσεις από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Όχι, συγγνώμη, τη Νέα Ιωνία. Έχουμε προβλήματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία και αποφυλής έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις, στο ρεύμα για Λαμία από Ανθούσα έως Κηφισίας. Και έχουμε και στη λεωφόρο Αθηνών κίνηση, κυρίως στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Και στο κέντρο της Αθήνας, εγώ συνάντησα κίνηση, για να καταλάβετε, στον άξονα Καλλιρόης, Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και στα δύο ρεύματα λένε της λεωφόρου Συγκρού, της Βασιλής της Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και τις στα δύο υπάρχουν κινήσεις. Όχι κινήσεις, ακινησίες. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να ζητήσω τη συμβολή σας. Αν είσαστε κάπου που ακούσατε κάτι από αυτά που είπα που δεν ισχύει, λέω εγώ τώρα, να μας το πείτε. Ή αν έχει αλλάξει κάτι κάπου που είσαστε εσείς. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που όταν το πρωτάκουσα μου άρεσε πολύ. Μηνάς Πασπαλάς και Αμφιβολίες. Για ακούστε.

Και εδώ είναι που θα πω εγώ, δεν τα παρατάμε ποτέ. Μήνας Πασπαλάς και Αμφιβολίες. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη. Και καθώς εγώ μαζεύω εδώ περιοχές και καλημέρες ταξιδιάρικες, θα πάμε με ένα τραγούδι δρόμο, ένα πρωινό στο Ναύπλιο με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο ιταλικές φρεγιώτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα το μεσημέρι στη Ρώμη υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Στο Ελ Αλαμέ είναι ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου επαφές και με την ηγεσία της χώρας. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα. Παράλληλα, τα αναπτυξιακά μέτρα αποβλέπουν στην αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, ώστε ο λαός στο τέλος να έχει μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Μιχάλης Αργυρού, οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι από την Κυψέλη που φέρεται να σκότωσε το λίγο μηνών αγοράκι τους. Έκρηξη σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής, τρεις δράστες καταγράφηκαν σε βίντεο, εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του ορμούς μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε το Ιράν. Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πλησιάζει στα 98 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Απαγόρευση εμπορίου με τους Ισραηλινούς επικισμούς ετοιμάζεται να ανακοινώσει η Βρετανία σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου A24 News. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και ακόμα 5 περιφέρειες. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρεια άνεμη έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κάποιοι λένε ότι είναι αργά, κάποιοι λένε ότι δεν είναι τόσο αργά. 10 και 36 πάντως, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ένα τραγούδι που μας έρχεται σε αυτή τη μορφή του από το 2023 και από ένα δίσκο που ήταν ένα αποθυμένο, ήταν μια βαθιά επιθυμία της Ελένης Αλιγοπούλου αρκετά χρόνια. Πραγματοποιήθηκε, ήταν ένας δίσκος αφιερωμένος στο δικό της Απόστολο Καλδάρα, όπως ακριβώς λέει και ο τίτλος του άλμπουμ από το 2023, ο δικός μου Απόστολος Καλδάρας. Εδώ με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, ένα τραγούδι που φυσικά έχουμε ακούσει από το Στράτο Διονυσίου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και πάμε να στείλουμε τις καλημέρες μας στη Βελιγοστή, στα Χανιά, στην Κίμη, στην Κηφισιά εδώ, στην Κυψέλη επίσης εδώ, Σιτία Κρήτη, Ικαρία, Σικελία και Λίτζ, Σαντορίνη, Καστοριά και Ηράκλειο βεβαίως. Και λέω Ηράκλειο γιατί θέλω να στείλω και τα φιλιά μου στη Σοφία, η οποία σήμερα κλείνει τα 74 της και θέλει μαγιά. Αυτό, προλίχρονη και καλόχρονη.

Ευσταθία και Φίλιππος Πλιάτσικα, Στέλη Μαγκιά, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και ερχόμενη εδώ στην Αγία Παρασκευή, την ένιωσα λίγο τη δροσιά. Κάπως αν έχει πέσει η θερμοκρασία. Έτσι τουλάχιστον λένε και οι προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, με τον καιρό να παραμένει λιγότερο ζεστό σε όλη τη χώρα. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση που φτάνει τοπικά έως και τα 7 μποφόρ. Σύμφωνα μάλιστα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 6 με 7 μποφόρ. Τώρα, τι έχουμε στην Αττική? Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με βόρειους ανέμους, τους οποίους κάπως το νιώθουμε. Ας πούμε, έχει πέσει θερμοκρασία από 24 μέχρι 31, άντε 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη οι άνεμοι θα μεταβάλλονται έως 3 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιο-ανατολική. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Πάμε για ένα ακόμα όλο καινούριο τραγούδι, Μάγδα Βαρούχα, Παυλίνα Βουλγαράκη, σχεδόν ερωτευτήκαμε.

Με λποκολοκοτρώνει η Μανώλη Ισιώτης και φυσικά Μανώλη Λιδάκη σε αυτό το τελευταίο ποτηράκι. Ένα ωραίο τσα-τσα. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας θα σας πάω μέχρι τη Βουλγαρία. Εκεί που ένα αυτοκόλλητο έχει γίνει αυτό που ονομάζουν οι Αγγλοσάξονες viral. Κυρίως για τον, μάλλον κάπως ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ζητά από τους επιβάτες να συμπεριφέρονται σωστά. Υπάρχει λοιπόν μια φωτογραφία που φαίνεται ένα αυτοκόλλητο στο εσωτερικό ενός μέσου μαζικής μεταφοράς στην Βουλγαρία, με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μια πλευρά και εκείνη της Βουλγαρίας στην άλλη. Το μήνυμα λοιπόν στα βουλγαρικά γράφει μέσα στο μέσο μαζικής μεταφοράς: «Παρακαλώ να είστε Ευρωπαίοι. Μην χαράζετε και μην καταστρέφετε το όχημα». Η διατύπωση αυτή ήταν αρκετή για να προκαλέσει συζήτηση, όπως αντιλαμβάνεστε, στα social media. Συνδέει ουσιαστικά την ευρωπαϊκή συμπεριφορά με το σεβασμό της δημόσιας περιουσίας. Η Βουλγαρία είναι βέβαια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες. Εντάχθηκε για την ακρίβεια την 1η Ιανουαρίου του 2007 μαζί με τη Ρουμανία στο 6ο κύμα διεύρυνσης της Ένωσης. Με την είσοδο μάλιστα αυτών των δύο χωρών, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε φτάσει στα 27 μέλη. Έκτοτε η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της χώρας προχώρησε σταδιακά. Η Βουλγαρία εντάχθηκε στο χώρο της Σέγκεν το 2024. Το 2026 και από την 1η Ιανουαρίου χρησιμοποιεί και το ευρώ. Και όπως ήταν αναμενόμενο, στα σχόλια άρχισε η συζήτηση για το τι ακριβώς σημαίνει να συμπεριφέρεσαι ευρωπαϊκά. Λέει κάποιος χρήστης στα social media: «Να είστε Ευρωπαίοι, μην καταστρέφετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς». Αυτό λέει ουσιαστικά, πάνω κάτω ναι. Άλλος έδωσε τη δική του αρκετά πιο ελεύθερη μετάφραση, λέει: «Μην είσαι ένας αυτοκαταστροφικός, απολύτιστος, βάρβαρος». Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι ακούγεται και λίγο προσβλητικό αυτό για τους Βουλγαρούς από μέσα κιόλας, από μέσα από τη χώρα. Να είστε Ευρωπαίοι. Μάλλον έτσι το αυτοκόλλητο θεωρεί ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το εύκολο κομμάτι. Τώρα μένει το πώς να διδάξουν να μην έχουν έτσι καταστροφικές έτσι συνήθειες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σαν η ευρωπαϊκή ταυτότητα να είναι αυτό που ονομάζουν οι Αγγλοσάξονες ένα tutorial για βασικούς κανόνες πολιτισμένης συμπεριφοράς.

Αυτή είναι η Κόνη Φράντσες που τραγουδάει «Μπέσαμε Μούτσο» εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε στον απόϊχο αυτής της σοκαριστικής εκλογικής νίκης του ακροδεξιού AfD στην Γερμανία. Έχουν ήδη φτιάξει ένα μανιφέστο 258 σελίδων μετά το 44% στη Σαξονία Anhalt. Θέλουν διάφορες αλλαγές να επιβάλλουν ως κόμμα και μάλιστα προσβλέπουν και στις επόμενες εκλογές και στο 2029 μαζικές απελάσεις, σχολεία χωρίς Pride και πατριωτική τέχνη. Αυτά είναι κάποια από τα οράματα του AfD για την Γερμανία. Πάντως το πολίτικο βλέπει ευκαιρία για το τελειωτικό χτύπημα στο Merz με το AfD. Η πίεση υπάρχει, τα διέξοδα υπάρχουν, υπάρχει αυτή η απαγορευμένη συνεργασία. Ο Merz πάλι από την άλλη μεριά, για τις εκλογές στη Σαξονία, είπε ότι είμαστε σοκαρισμένοι, αλλά δεν υπάρχουν σκέψεις για παράδοση. Πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη δεκαετιών. Τι άλλο πρέπει να πούμε σε αυτό? Να πούμε ότι οι Γερμανοί διαδηλώνουν κατά της ακροδεξιάς, όσοι και όσο μπορούν ακόμα.

Ολοκένουργιο του κουτιού, Μαριτίνα Μαρένα Μόρφη στην Τσίτα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στέλνω καλημέρες στην Πελαγία Αυθιώτιδας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρες, εδώ δίπλα μας, στο Παλαιοσέλιο Ανίνων, στον Οροπό, στην Περαία και στη Δράμα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την Αναστασία για τα πολύ όμορφα λόγια της. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε με ένα όπα ή παλαιό την πρώτη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής.

0: λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Και όπα είπα λέω, λέω, λέω, λέω.
0: Και αυτού κι απ' την αρχή, όπα είπα, όπα είπα λέω.
2: Η ώρα είναι 11.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώς sportfilmfestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς όρισες έρωτα, ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος, αυτό το τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Γιάννη Φερμάνογλου. Και βεβαίως καλωσορίσατε και εσείς στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, αυτού του έκτακτου πρωινού ραντεβού που θα το έχουμε όλη αυτή την εβδομάδα. Με την Έρη Γκίντζου να είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Νίκο Σκλαβενίτη να είναι στη φροντίδα του ήχου, τη Μικαέλα Θεοφίλου στο εκτάκτος να βρίσκεται στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Από Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου, και αφού θα έχουν ανοίξει και τα σχολεία στις 11 του μηνός που κάνουν τον αγιασμό την Παρασκευή, 14 κανονικά ξεκινάν, θα ξεκινήσουμε και εμείς ξανά με το Δημήτρη Μεϊδάνη 6 με 8, έτσι στο Μη με ξυπνάς από τις 6. Κάπως έτσι λοιπόν, αφού καλωσορίσατε, ας ξεκινήσουμε με ένα φιλί.

Τσα-τσα-τσα, λοιπόν, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, να θυμίσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Ας τους θυμίσουμε, βρε παιδί μου. 2-10-60-13-168 και 169 είναι τα τηλέφωνα μας. Εκεί υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας η πολύ αγαπημένη και γλυκιά φωνή της Έρης Γκίντζου. Στο Viber επίσης μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Το κάνετε ήδη με μεγάλη συνέπεια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά θέλουμε και άλλα μηνύματα. Αν δεν μας έχετε βρει ακόμα, δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, 2M, λατινική χαρακτήρες, μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας και απαντάμε εμείς σε πρώτο χρόνο ή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Και τώρα που το σκέφτομαι, ίσως ένα φιλί είναι πολύ λίγο.

Φυσικά Βαγγέλης Γερμανός από το μακρινό 1984 από το άλμπουμ Βραχυκύκλωμα. Αυτός είναι ο Δραπέτης εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και να δούμε τι γίνεται με την φωτιά στην Κόνιτσα. Ακόμα είναι βελτιωμένη η κατάσταση, αλλά ακόμα δεν έχει σβήσει η φωτιά. Είμαστε στην 8η μέρα. Είναι μεγάλη η πυρκαγιά εκεί στην Τραπεζίτσα Κόνιτσα, σε ένα πυκνό δάσος Πεύκης και Ρόμπολου, εντός της ζώνης Natura 2000. Η φωτιά, μάλιστα, που σύμφωνα με τα στοιχεία προκλήθηκε από κεραυνό, έχει κάψει μέχρι στιγμής 6.290 στρέμματα. 150 οι πυροσβέστες, 48 τα οχήματα και τα εναέρια μέσα που επιχειρούν σε μια ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή με χαράδες, χωρίς αντιπυρικές ζώνες, και παρά την εξασθένιση των ανέμων παραμένουν ισχυρές εστίες και ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων. Το οξύμορο, η φύση έχει τις αναζωπυρώσεις της, εμείς έχουμε μόνο τις ανακοινώσεις μας, και κάπως έτσι κάθε καλοκαίρι μετράμε στρέμματα καμένα, μετράμε εστίες πυρκαγιών, μετράμε και υποσχέσεις, περιμένουμε να φυσήξει ωστόσο ο άνεμος για να τελειώσει η φωτιά, ωστόσο ξεμένουμε από οξυγόνο, σαν τη ζωή ένα πράγμα.

Λοιπόν, όμορφη μέρα και βγήκε Λευκός Καπνός και ξέρουμε ποια είναι η ταινία, η ελληνική ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο δρόμο για τα Όσκαρ στην 91η διοργάνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου το 2027. Και δεν είναι άλλη από την πολύ συζητημένη ταινία του Γιάννη Οικονομίδη που έσπασε ταμεία, σπασμένη φλέβα. Η επιλογή ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού έπειτα από κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας 13 μελούς επιτροπής και την αποδοχή της από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι λοιπόν η επίσημη ελληνική υποβολή που θα μας εκπροσωπήσει στην πανηγυρική διοργάνωση των βραβείων. Η απόφαση αυτή έχει μεγάλη βαρύτητα. Αφορά έναν σκηνοθέτη που από την εποχή του που έκανε το Σπιρτόκουτο και μέχρι σήμερα έχει διαμορφώσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αδιαπραγμάτευτα κινηματογραφικά ιδιώματα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, της χώρας. Έχει κάνει τη δική του κινηματογραφική σχολή. Ο Οικονομίδης λοιπόν έχει ιδιαίτερη κινηματογραφική ματιά και επέμενε πάντα να ρίχνει φως στην υποβόσκουσα κοινωνικοπολιτική βία, τις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, τις αγίες ελληνικές οικογένειες που λέμε, ως πεδία σύγκρουσης, ως την αγωνία της κοινωνικής ανόδου, τη γλώσσα ως όργανο εξουσίας αλλά και ταπείνωσης αλλά και απελπισμένης αυτοάμυνας. Η σπασμένη φλέβα λοιπόν συνεχίζει αυτή τη διαδρομή, μετατοπίζει την ένταση σε μια πιο καθαρή, σχεδόν κλασική τραγική αφήγηση, σαν ένα αρχαίο δράμα μεταφερμένο στο σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι, αυτή είναι η σπασμένη φλέβα, αυτό είναι η ταινία η οποία θα μας εκπροσωπήσει στα φετινά Όσκαρ ως η ελληνική ταινία, η ελληνική εκπροσώπηση. Και από εκείνη λοιπόν την ταινία λέω να ακούσουμε τώρα το soundtrack της ταινίας, το ομώνυμο τίτλο «Σπασμένη φλέβα» από τον Λέξ, το γνωστό και αγαπημένο Λέξ, που μεταφέρει και αυτό το τραγούδι με ομότητα και με ένταση την ατμόσφαιρα αυτής της ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη φλέβα». Εκεί

0: μέτωπο τους πάντα μια φλέβα σπασμένη.
1: Ιδιαίτερος πάντα ο Λέξ, σπασμένη φλέβα λοιπόν, από την ομώνυμη ταινία του Οικονομίδη. Αυτή η ταινία λοιπόν θα μας εκπροσωπήσει στα φετινά Όσκαρ. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε και εδώ θα παραμείνουμε. Θα πάμε όμως σιγά σιγά, ίσως και γρήγορα γρήγορα, μέχρι τους τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Να ακούσουμε λίγο τι γίνεται. Τι γίνεται με την επικαιρότητα. Εσείς ωστόσο συνεχίζετε να στέλνετε τα όμορφά σας μηνύματα, τις όμορφές σας φωτογραφίες, 2, 10, 60, 13, 168 και 169 τα τηλεφωνήματά σας, Viber επίσης σας περιμένω και από εκεί, εννοείται. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και με ένα κλικ στο δεύτερο.gr, με ένα κλικ ακόμα στο erteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μην ξεχνάτε επίσης ότι μας ακούτε ακόμα και από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τετ-α-τετ με τον Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι του στο Ελ Αλαμέιν. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα. Παράλληλα, τα αναπτυξιακά μέτρα αποβλέπουν στην αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, ώστε ο λαός στο τέλος να έχει μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι από την Κυψέλη που φέρεται να σκότωσε το λίγο μηνών αγοράκι τους. Εκρήξεις σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής, τρεις δράστες καταγράφηκαν σε βίντεο, εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς. Μέσα στις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε το Ιράν. Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί η ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, μια ανάσα από τα 2 και 10 ευρώ η αμόλυβδη, πάνω από τα 2 και 5 ευρώ το ντίζελ. Σεισμός 4,4 Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού και μεστιακό βάθος στα 20 χιλιόμετρα. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι έως 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και ξέρετε, σκεφτόμουν όσο έπαιζε αυτό το πανέμορφο τραγούδι με τους υπέροχους στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και την υπέροχη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, ότι δυστυχώς όταν είμαστε μικροί αντιλαμβανόμαστε μόνο ότι πονάει η καρδιά, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ψηλώνει. Μετά το παίρνουμε αυτό το μάθημα. Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 11 και 37 πρώτα λεπτά, και μια που έτσι λίγο μελαγχολήσαμε με αυτό το τραγούδι, λίγο προβληματιστήκαμε, τι λέτε να το γυρίσουμε λίγο και να πάμε θέατρο σε μια σπαρταριστή οικογενειακή κωμωδία με γρήγορο ρυθμό, με αστήρευτο χιούμορ, μια κωμωδία που αναγκάζει τρεις εργένιδες να αντιμετωπίσουν άγριους γκάνγκστερ, καχύποπτους αστυνομικούς, ενώ βιώνουν απροσδόκητα τη συγκλονιστική και σαρωτική ευθύνη της πατρότητας. Ένα καλάθι στην πόρτα τους και ένα σημείωμα αρκούν για να ανατρέψουν τη ζωή τους από τη μία στιγμή στην άλλη, πυροδοτώντας ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Αν κάτι σας λέει, αυτή η υπόθεση είναι η υπόθεση που βασίζεται στην κωμική γαλλική ταινία του 1985. Ήταν υποψήφια και για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσης ταινίας. Ακολούθησε και ένα χολιγουντιανό remake 2 χρόνια αργότερα. Και εμείς φυσικά μιλάμε για το Ένα Μωρό για Τρεις στο θέατρο Αθηνά, με το Διονύση Ατζαράκη, το Ζεσιρούμπο, το Χάρη Χιώτη, την Ελένη Καρακάση, σε σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου. Και εσείς μπορείτε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για αυτή την 5η, 10 Σεπτεμβρίου, μια μέρα πριν ανοίξουν τα σχολεία. Καλά είναι. Στις 9 το βράδυ, για να δείτε αυτή την πολύ, πολύ ξεκαρδιστική και πολύ έτσι σπαρταριστή κωμωδία οικογενειακή. Στέλνετε το μήνυμά σας τώρα. Ονοματεπώνυμο, τη λέξη θέατρο, τη λέξη μωρό, τη λέξη τρεις, ό,τι θέλετε εσείς, το κινητό σας τηλέφωνο. Και εμείς θα επιστρέψουμε με όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για να διεκδικήσετε αυτή τη διπλή πρόσκληση για την 5η το βράδυ.

Χόρεψέ με λοιπόν, Παντελής Θαλασσινός, αγαπημένο έτσι, ένα ωραίο βαλσάκι μαζί με τη Σοφία Παπάζογλου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούστε τώρα, θα σας πάω σε μια σουρεαλιστική είδηση. Θα σας πάω σε ένα συλλέκτη σύγχρονης τέχνης που προσφέρθηκε να πληρώσει 4.000 δολάρια για ένα έργο τέχνης, βάλτε το σε εισαγωγικά, μόνο και μόνο για να ανακαλύψει τελικά ότι επρόκειτο για μια χαλασμένη ηλεκτρική σκούπα που χρησιμοποιούσε τον προσωπικό καθαριότητας και το είχαν βάλει σε μια γωνία και ήταν σαν να ήταν αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες installation. Το περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη κατά τα εγγένεια έκθεσης νέων καλλιτεχνών στη Merino Gallery. Η σκούπα είχε χαλάσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα και ένας εργαζόμενος την είχε αφήσει προσωρινά σε μια γωνία δίπλα σε ένα τοίχο μέχρι να απομακρυνθεί. Η μαύρη, εμφανώς και ταλαιπωρημένη συσκευή, με μπερδεμένο καλώδιο, με γρατζουνισμένο πλαστικό περίβλημα, με ραγισμένο δοχείο σκόνης, βρισκόταν ανάμεσα σε μινιμαλιστικά γλυπτά. Η θέση της ήταν αρκετή για να πει σε έναν επισκέπτη ότι αποτελούσε μέρος της έκθεσης. Ο συλλέκτης εξέτασε προσεκτικά τη σκούπα και στη συνέχεια ρώτησε εκπρόσωπο της γκαλερία αν μπορούσε να την αγοράσει. Θεωρώντας ότι επρόκειτο για ένα άτιτλο έργο ενοιολογικής τέχνης, πρόσφερε μάλιστα 4.000 ευρώ. Η προσφορά έγινε αρχικά δεκτή. Ή δεν ήξερε ο εκπρόσωπος της γκαλερί τι ήταν αυτή η σκούπα, ή πήρε τα 4.000 ευρώ έτσι. Πάντως η παρεξήγηση αποκαλύφθηκε όταν ο συλλέκτης ζήτησε πληροφορίες για τον καλλιτέχνη και πιστοποιητικό γνησιότητας. Ένας υπάλληλος αναγνώρισε αμέσως το αντικείμενο. Αυτή είναι η σκούπα του καθαριστή, φέρεται να είπε. Η πώληση ακυρώθηκε, η σκούπα απομακρύνθηκε από το χώρο και το περιστατικό θυμίζει ότι η σύγχρονη τέχνη έχει συχνά μπερδέψει και το έργο τα σκουπίδια. Το 2024 ένας τεχνικός στο Lam Museum στην Ολλανδία πέταξε δύο κουτάκια μπύρες τα οποία στην πραγματικότητα ήταν χειροποίητο έργο του Αλεξάνδρ Λαβέ. Όλα μπερδεύονται γλυκά, έτσι. Βεβαίως να πούμε ότι τελικά η τέχνη είναι παντού αρκεί να έχεις αρκετά λεφτά και καθόλου αμφιβολίες.

Δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη, στις κατατόπου συχνότητες, και σκέφτομαι να πάμε σε πραγματική έτσι, τέχνη και πραγματικά έτσι, μια ενδιαφέρουσα εικαστική έκθεση. Τέχνη για το εδώ και τώρα, με 46 καλλιτέχνες από 10 χώρες να ενώνουν τις φωνές τους. Με τα εγγένεια να γίνονται αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 7 στο Art Showroom Νιφαδό στην οδό Κέρκυρας 9 στο Μαρούσι. Θα εκπροσωπήσουν ένα ευρύ φάσμα γενναιών οι καλλιτέχνες, από 11 έως 82 ετών. 46 καλλιτέχνες, ακούστε, από την Αγγλία, την Αλβανία, την Αρμενία, την Αυστρία, την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αμερική, της Αμερικής, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, τα νησιά Κέιμαν. Όλοι αυτοί λοιπόν ενώνουν τις φωνές τους, εστιάζοντας στο εδώ και τώρα, μέσα από την αρμονική συνεργασία τόσο διαφορετικών καλλιτεχνικών εκφράσεων. Η πλατφόρμα Τέχνη για το εδώ και τώρα εμπνέει, συνδέει, κινητοποιεί και τους θέατες και τους δημιουργούς. Η Τέχνη λοιπόν για το εδώ και τώρα 2 ανοίγει τις πόρτες της στο Art Showroom Νιφαδόπουλος, το ξαναλέμε, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 7, θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, και παράλληλα να πούμε ότι σε συνεργασία με τη Wendy Posner, την εκπρόσωπο του εικαστικού Αναστάσιου Νιφαδόπουλου στο Λος Άντζελες, η έκθεση θα παρουσιαστεί και στην ιστοσελίδα της Posner Fine Art, αλλά και στη διεθνή πλατφόρμα Artsy, και έτσι θα επιτρέψει σε όλους εμάς, το κοινό, από όλο τον κόσμο όμως, να έρθει σε επαφή με τα έργα των 46 αυτών καλλιτεχνών. Αυτό έτσι γιατί η τέχνη έχει και πολλά έτσι παρακλάδια, και το εδώ και το τώρα είναι ένα από αυτά.

Αυτό το ερώτημα, πού θα πας? Θα πάω, θα φύγω, αλλά θα ξανάρθω αύριο στις 10 ακριβώς. Εγώ να σας ευχηθώ μια πολύ όμορφη ημέρα. Έρχεται η Ελένη Γιαννοπούλου από τις 12 μέχρι τις 2. Η Ερυγκίντζου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Νίκος Κλαβενίτης στη φροντίδα του ήχου. Η Μικαέλα Θεοφίλου εκτάκτος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής όλη αυτή την εβδομάδα ως ένα έκτακτο πρωινό ραντεβού. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Παίρνω το ποδηλατό μου και φεύγω.

ξαφνικά στο δεύτερο. Μπορεί να μας είναι ιδιαίτερα γνώριμος από τις συναυλίες του Σοκράτη Μάλαμα, αλλά δισκογραφικά αυτό είναι μόλις το δεύτερο τραγούδι που μας δίνει. Η μουσική και η στίχη είναι του Νέρομ, αυτός είναι ο Γιάννης Μάλαμας και τα Λάθη.

να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβοπάτημα. Κι απ' τα καλά πάντα θυμούνται.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή που με πετάς.

καρδιά μου την κλειμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή, όλο με κόβει σαν γυαλί.

Αλήθεια είναι αυτό. Σε σχέση με άλλες μέρες, πιο δροσερά μας ήρθε. Ήρθε να μας συναντήσει αυτή η Τρίτη. Γι' αυτό ξεκινήσαμε και με τον Δημήτρη Καρά και τον Φώτη Ανδρικόπουλο. Εκείνοι που έγραψαν αυτή τη μέρα τη δροσερή στην εκκίνηση της πρώτης μας ώρας, στην εκκίνηση ολόκληρης της εκπομπής. 6 λεπτά μετά τις 12 δείχνει το ρολόι. Να, έγινε 7. Πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Καλό σας βρήκαμε. Αυτή την καρδιά τη θλιμμένη, πάμε να τη μεθύσουμε και μετά να κάνουμε και τις συστάσεις. Εδώ σήμερα που φυσάει αυτό το αεράκι που θέλει και πάλι να μας φέρει έως εκεί που βρίσκεστε κι εσείς. Καλημέρα.

Μια κοιτάς ψηλά, μια κοιτάς χαμηλά. Το θέμα είναι να μπορείς να κοιτάζεις και μακριά. Όσο πιο μακριά φτάνει το μάτι, θα βοηθήσουν τα τραγούδια. Έχουν το δικό τους τρόπο για να αποκτήσουμε καλύτερη θέα και αυτή τη μέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ήταν η Pixelax από τα τελευταία, τα πιο πρόσφατα και ήδη πολύ αγαπημένα τραγούδια τους. Ένα τραγούδι συμπερίληψης. Όλοι χωράμε στα τραγούδια. Όλοι χωράμε και στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για ελάτε να συστηθούμε για ένα ακόμη πρωινό που γίνεται μεσημέρι. Σήμερα απέναντί μου Νίκος Κλαβενίτης στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Απέναντί μου επίσης και η Ερυγκίντζου, η οποία απαντά με το δικό της τρόπο στις δικές σας τηλεφωνικές κλήσεις. Μπορείτε να αξιοποιείτε το τηλέφωνο μας σήμερα 210-60-13-168 και 9. Επίσης, σε λίγο θα βρείτε την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στο Facebook, στον προσωπικό μου λογαριασμό, και από το Messenger στο Facebook του δεύτερου μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Και δεύτερο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες. Έτσι βρίσκεται τη μεγάλη ομάδα του δεύτερου στο Viber. Μηνύματα γραπτά που τα βλέπουμε απευθείας μπροστά μας. Μας τα στέλνετε μέσω Viber και νομίζω ότι αυτοί είναι όλοι οι τρόποι και δεν είναι και λίγοι. Με πολλούς τρόπους επίσης μπορείτε να μας ακούτε και από τα ραδιοφωνάκια σας τα αναλογικά και στα αυτοκίνητα και στους υπολογιστές και στην εφαρμογή Ερτέκο. Η ουσία είναι ότι αν θέλετε να μας βρείτε, δεν μας χάνετε, είναι το μόνο δεδομένο. Η Ελένη Γιονοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές εδώ καθημερινά από τις 12 έως τις 2. Και ήρθε η Ελεονόρα Ζουγανέλη και έτσι τα πάμε όλα.

Λοιπόν, αυτό ήταν το αυτό και αυτός είναι και ο τίτλος αυτού του τραγουδιού. Είναι και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής. Σκεφτόμουν όλα αυτά τα διόρατα, τα μεταβατικά, αυτά που δεν μπορείς να εξηγήσεις, αυτά που νιώθεις όταν αλλάζει η εποχή, όταν είναι αρχή του Σεπτέμβρη και αρχίζει ο καιρός έτσι να δροσίζει λίγο περισσότερο και ξέρεις ότι το καλοκαίρι έτσι επισήμως είναι ακόμη εδώ, αλλά και η είσοδος του φθινοπόρου είναι εμφανής, νιώθεις πραγματικά τα βήματά του, νιώθεις ότι έρχεται και μετά αναρωτιέσαι αν έχεις φορτιστεί όπως πρέπει, αν είναι γεμάτες οι μπαταρίες ύστερα από όλα όσα προηγήθηκαν το καλοκαίρι και πραγματικά αν μπορείς να αντιμετωπίσεις έτσι τη νέα σεζόν, τα νέα χρονοδιαγράμματα, τις υποχρεώσεις, αυτή την επικαιρότητα με όλα τα νέα που φέρνει. Νομίζω ότι το καλοκαίρι αντέχει ακόμη, είναι απλώς έτσι λίγο πιο ελαφρύ, λίγο πιο δροσερό και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και πάλι σε αυτή τη μεταβατική εποχή. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και ευτυχώς έχουμε τα τραγούδια να μας ενισχύσουν κάπως. Ύστερα από το Θανάση Παπακωνσταντίνου και τον Διονύση Σαββόπουλο, να τη Μελίνα Κανά. Αυτό εδώ το τραγούδι του Κώστα Παρίσι.

Άγρια πουλιά, αποδημητικά πουλιά, περιμένουν το χειμώνα και αυτά για να ξεκινήσουν τα ταξίδια τους, αντίστροφα δηλαδή, ανάποδα από εμάς. Βεβαίως και ένα τραγούδι το οποίο πάντα έρχεται για να μας ενισχύσει από τότε που το πρώτο ακούσαμε, από την αρχή της χιλιετίας μέχρι σήμερα. Εδώ είμαστε και ο καιρός και η θερμοκρασία αλλάζουν κάπως. Να το ξέρετε, σταδιακή υποχώρηση έχουμε, τη νιώθουμε ήδη βέβαια, αλλά μας το λένε και οι ειδικοί, έως τις 16 του Σεπτέμβρη, πτώση της θερμοκρασίας, η οποία ναι μεν θα είναι, λένε, αισθητή σε όλες τις περιοχές της χώρας, αλλά δεν θα έχει την ίδια ένταση, δηλαδή δεν θα είναι μια γενική αλλαγή. Σε κάποιες περιοχές οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν υψηλές, σε κάποιες άλλες θα πέφτουν σταδιακά, όλοι όμως θα νιώσουμε έτσι λίγο καλύτερα τον ερχομό ενός πολύ κανονικού Σεπτέμβρη. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει και ο κόσμος.

Αλήθεια είναι αυτό, μας τρομάζει ο κόσμος. Σε λίγο θα έρθουν και οι τίτλοι των ειδήσεων, οι πρώτοι τίτλοι της εκπομπής από το Earth News Radio. Και θα μάθουμε τα τεκτενόμενα. Πάντως να ξέρετε ότι αλλάζει ο κόσμος και ανησυχία και σκεπτικισμός κυριαρχεί επίσης σε ολόκληρο τον κόσμο, με τις εξελίξεις εκεί στη Σαξονία, με τη σαρωτική επικράτηση της γερμανικής ακροδεξιάς στις εκλογές, με ένα κόμμα, όχι ένα κόμμα απλό, αλλά ένα κόμμα εθνικιστικό, αντιμεταναστευτικό, αντιμουσουλμανικό, αυταρχικό, βαθιά εχθρικό προς κάθε τι φιλελεύθερο. Πολύ επικίνδυνα τα πράγματα δηλαδή. Για να δούμε πώς θα είναι οι εξελίξεις. Τα λέει και ο Σάσκε εδώ. Οι καιροί αλλάζουν, οι άνθρωποι ποτέ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τετ-α-τετ με Αλ-Σίσι και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η χώρα μας γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το ταξίδι στο El Alamein. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ αποκτά η Ελλάδα. Το μεσημέρι στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Τα μέτρα στήριξης εισοδήματος είναι μόνιμα. Παράλληλα, τα αναπτυξιακά μέτρα αποβλέπουν στην αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία περισσότερου πλούτου, ώστε ο λαός στο τέλος να έχει μια καλύτερη ζωή, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Εκρήξεις σε Ομόνοια και Πλατεία Αμερικής. Τρεις δράστες καταγράφηκαν σε βίντεο. Εξετάζεται οργανωμένο χτύπημα. Επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε το Ιράν. Δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί η ναυσιπλοεία στα στενά, προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, μια ανάσα από τα 2,10 ευρώ η αμόλυβδη, πάνω από τα 2,05 ευρώ το ντίζελ. Σεισμός 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού και με εστιακό βάθος τα 20 χιλιόμετρα. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Και ψηλά, ναι, και ψηλά, ψηλά πετάξαμε παρέα με τους Sonar εδώ στην εκκίνηση του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής. Αμέσως μετά την ενημέρωση άκουγα τη μία είδηση μετά την άλλη, έτσι σαν μικρά χτυπήματα στην καρδιά. Ήταν αυτές οι ειδήσεις, έστω και εν συντομία, έστω και με τους τίτλους. Κάπως έτσι νιώθουμε βεβαίως πάντοτε με τις ειδήσεις καθημερινά. Έτσι εισπράττουμε τα νέα που έρχονται, γιατί γενικά τα πράγματα δεν μπορείς να πεις ότι πηγαίνουν και πολύ πολύ ωραία, ή τέλος πάντων όπως θα θέλαμε να πηγαίνουν μια τέτοια περίοδο, που νομίζω ότι όλοι χρειαζόμαστε λίγη περισσότερη ησυχία, έτσι για να ανασκουμποθούμε όπως λένε και να προχωρήσουμε παραπέρα. Χαιρετισμούς σε εσάς που έχετε ξεκινήσει τη δουλειά και βρίσκεστε κάπου στους δρόμους, στα μάξια και μας ακούτε. Ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα τα οποία έρχονται, έχουν ήδη ξεκινήσει να έρχονται. Να περνάτε όμορφα όπου και αν σας συναντάμε. Και εμείς από τις πτήσεις στον αέρα, ελάτε να πέσουμε τώρα χαμηλά και ακόμη πιο χαμηλά στα υπόγεια, αλλά με τη βοήθεια των ποιητών.

0: Νομίζω ένα από τα πιο ωραία δείγματα γραφής μελοποιημένης ποίησης. Αυτό ήταν το υπόγειο. Προφανώς ήταν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Από τα ζεστά τους ποτά, ήδη από τότε, από την εκκίνηση, καταπιάστηκαν οι τόσο αγαπημένοι αδελφοί Κατσιμίχα με τη μελοποίηση ποιητών. Εδώ έφεραν στο προσκήνιο την ποίηση της Ρίτας Μπούμη Παπά, η οποία Ρίτα Μπούμη Παπά, που ήταν και ποιήτρια και μεταφράστρια και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, έφυγε σαν σήμερα από αυτόν τον κόσμο το 1984, όταν δηλαδή ακριβώς τότε που κυκλοφόρησαν και τα ζεστά ποτά του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα με αυτό το τόσο ωραίο μελοποιημένο ποίημα της. Από εκείνες τις ποιήτριες που τοποθετούνται στη γενιά του Μεσοπολέμου, με αισθησιασμό, με λυρισμό, με πολιτικό και κοινωνικό προβληματισμό στο στίχο της, ιδιαίτερα στα μεταπολεμικά έργα της, και πάντα ταγμένη στην προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον στον κόσμο, ενεργό μέλος και της εθνικής αντίστασης, συνέβαλε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ωραία να τη θυμόμαστε, ωραία να μένει με κάτι τέτοια τόσο όμορφα τραγούδια. Υπάρχουν όμως και στην εποχή μας κάποια δίδυμα αδέλφια τα οποία καταπιάνονται αποκλειστικά και μόνο με τη μελοποίηση της ποίησης, με το δικό τους τρόπο, ενταγμένα σε αυτή την εποχή, άκοπλε εξάριστα εντελώς, με πολύ ωραίες παραστάσεις. Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, εδώ μελοποιώντας Μιχάλη Γκανά.
1: Όταν θροίζει ο για πάντα στην καρδιά μου επάνω σκαλιστός, κανείς δεν ξέρει τι περνώ.

Χορεύω με τη σκιά μου το χορό που μου έμαθες εσύ. Εδώ στη Φουτζιγιάμα, που θα ήταν όλα ωραία ακόμα κι αν δεν υπήρχαμε εμείς. Χορεύω με ένα ροζ τηλέφωνο, βαμμένος άσπρος ως κάτω, βαμμένος άσπρος, κάτω από ανθισμένες κερασιές.

Και εδώ ήταν η άλλη παρέα, η παρέα των χειμερινών κολυμβητών, που και αυτοί με τον τρόπο τους έχουν ανοίξει πάρα πολλούς δρόμους και στις νεότερες γενιές. Έχω την εντύπωση ότι σε πολλά από τα σχήματα, τα νεότερα που ακούμε, υπάρχει έτσι ένας μικρός πυρήνας, ο οποίος έχει διαμορφωθεί από κάτι συγκροτήματα όπως οι χειμερινοί κολυμβητές και ο Αργύρης Μπακιρτζής βεβαίως, που πρωτοστατεί. Πάντοτε τους αγαπούσαμε. Δεν είμαστε οι μόνοι. Πάρα πολλοί είναι εκείνοι που τους αγαπάνε. Και έχω να πω σε εκείνους που αγαπούν τους χειμερινούς κολυμβητές ότι είναι πανέτοιμο ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο αφορά ακριβώς σε αυτό το συγκρότημα, με αναμνήσεις μελών και φίλων, με σπάνιο αρχαιακό υλικό. Ένα ντοκιμαντέρ που αφηγείται την πορεία των χειμερινών κολυμβητών, αυτού του μοναδικού πραγματικά συγκροτήματος που παραμένει ζωντανό και επιδραστικό για περισσότερο από μισό αιώνα. Θα τα πούμε και στις 10 του μήνα, όταν θα γίνει η επίσημη προβολή και η επίσημη πρεμιέρα αυτού του ντοκιμαντέρ. Έχει τίτλο το τραγούδι ακριβώς που ακούσαμε, το πολλαπλό σου είδωλο, και θα παρουσιαστεί από τις 10 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα στις 8 το βράδυ, στο Σινέ Όασης, στην Πρατίνου, στο Παγκράτη, και οι προβολές θα γίνουν παρουσία των συντελεστών, αλλά και με αγγλικούς υπότιτλους, για να καταλάβουν και εκείνοι που δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι οι χειμερινοί κολυμβητές, αυτή η απίστευτη μπάντα και αυτή η σπουδαία προσωπικότητα του Αργύρη Μπακιρτζή. Το σενάριο και η σκηνοθεσία ανήκουν στο Γιάννη Αγγελάκη και τον Ανδρέα Σιαδήμα. Θα τα πούμε και σε 2 μέρες από τώρα, στην επίσημη πρεμιέρα. Αλλά ας μείνουμε στη σημερινή μέρα, γενέθλια της Θεοτόκου λέει σήμερα. Το γενέσιον της Παναγίας γιορτάζουν κάποιες δέσποινες, κάποιες Μαριάννες, κάποιες Μαρίες, κάποιοι Παναγιώτες και τα υποκοριστικά τους. Πάμε στις Παναγίες του κόσμου, Σαβίνα Γιαννάτου. Και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, μην το ξεχάσω,

Χωρίς ανάσα σχεδόν, η Σαβίνα Γιαννάτου και η απίστευτη Πριμαβέρα εν Σαλόνικο. Καλά, τι να πεις για αυτό το συγκρότημα, το οποίο διαπρέπει σε όλο τον κόσμο, τι να πεις για αυτή τη φωνή, η καλύτερη πρέσβυρα της Ελλάδας, της μουσικής της Ελλάδας και του τρόπου της Ελλάδας στον κόσμο και μια από τις πάρα πολύ επιτυχημένες ερμηνεύτριες και εκείνη και το συγκρότημά της, εν αντιθέσει με άλλους που λένε ότι διαπρέπουν και κάνουν καριέρα στο εξωτερικό, αλλά καμία σχέση, σταθερά καλεσμένη εδώ και πολλές δεκαετίες η Σαβίνα Γιαννάτου στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, ταξιδεύοντας παραδοσιακά τραγούδια μέσα από τη σύγχρονη τζαζ με αυτούς τους απίστευτους μουσικούς, μάλιστα κάποιοι από αυτούς, όπως ο Κώστας Βόμβολος, ο Μιχάλης Ιγανίδης και ο Γιάννης Αλεξανδρής, είναι και μέλη των χειμερινών κολυμβητών που λέγαμε πριν. Η Σαβίνα Γιαννάτου και η Πριμαβέρα εν Σαλόνικο θα δώσουν μια σπάνια πραγματικά συναυλία με το Water Song, με τα τραγούδια του νερού, στις 24 του Σεπτέμβρη στο Γλυκύτατο Θέατρο Δώρα Στράτου. Εδώ και με αφορμή τη γιορτή τη σημερινή, τους ακούσαμε στο Madonna della Grazia, τραγούδι παραδοσιακό, θρησκευτικό από την Ιταλία, με την απολυτάνικη διάλεκτο, και ας μείνουμε λίγο εκεί, θα πάμε όμως στην κάτω Ιταλία. Εδώ με το συγκρότημα που διαπρέπει σε αυτό το είδος, εδώ με τους Εν Καρδία.

Αυτή ήταν η Ανκαρδία, η Ζωριά μου. Ένα τραγούδι το οποίο το έχει πει και ο Γιώργος Νταλάρας. Μας μεταφέρει έτσι αυτά τα μικρά σπαράγματα της ελληνικής γλώσσας στα τόσο συγκινητικά τραγούδια της κάτω Ιταλίας. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με το σύμβολο της αναμονής και της υπομονής. Αυτή είναι η Πινελόπη και ο Μίλτος Πασχαλίδης. Κλείνουμε με φόρα, επιστρέφουμε με φόρα για τη δεύτερη ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώς sportfilmfestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένα τραγούδι που γράφτηκε μετά από ένα χειμώνα. Για να δούμε τι θα γράφουμε και τι τραγούδια θα γραφτούν τώρα που τελείωσε αυτό το καλοκαίρι. Για να δούμε τι θα πουν τα τραγούδια για αυτό το φως. Ένα φως το οποίο λιγοστεύει σιγά σιγά. Αν το έχετε παρατηρήσει κιόλας, άρχισαν να μικραίνουν οι μέρες. Τέλος πάντων, εκκίνηση της δεύτερης ώρας είναι. Μην ξεκινήσουμε από αυτά τα λίγο μελαγχολικά. Να σας πω ότι ήταν η Βιολέτα Ίκαρη, παρέα με το Σταύρο Σιόλα. Το Σταύρο Σιόλα και το Οδυσσέα Ιωάννου, αυτό το τραγούδι. Και σήμερα το απόγευμα στον Άρτια Φιχθέντα, Μιχάλη Γελασάκη, ο οποίος ξεκίνησε χθες. Η Βιολέτα Ίκαρη θα μιλήσει μαζί του τηλεφωνικά για τις επικείμενες συναυλίες της που έρχονται, κυρίως για τη συναυλία που θα έχει σε λίγες μέρες με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη στο θέατρο της Ρεματιάς, αύριο νομίζω, αλλά και για όλα τα καινούργια που ετοιμάζει σήμερα αυτό το απόγευμα. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Λοιπόν, Βασίλης Κατσαρός τώρα και εδώ και κάποια ώρα απέναντί μου στη φροντίδα των ήχων. Έρη Γκίντσου παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Αυτή είναι η σύνθεση. Έτσι προχωράμε. Πάμε να συναντηθούμε με τα τραγούδια και σε λίγο και με τα μηνύματά σας.

Ελευθερία Αρβανιτάκη βεβαίως, απολύτως ευδιάκριτη. Αυτό ήταν το «Μη με φωνάξεις», τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και της Λίδας Ρουμάνη. Εσείς να μας φωνάζετε, να μας καλείτε, να μας στέλνετε τα λόγια και τα μηνύματά σας. Προσπαθούμε να απαντήσουμε, αν όχι σε όλα από αυτά, τουλάχιστον στα περισσότερα. Νομίζω καλά τα καταφέρνουμε μέχρι τώρα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όλη αυτή τη φόρα και την αγάπη που μας δίνουν τα δικά σας λόγια που έρχονται από τόσες πολλές και τόσες διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και ταξιδεύουμε πραγματικά μαζί σας έως εκεί. Χαιρετισμούς και καλημέρα μεγάλη στην Καστοριά, στον Πλατίκαμπο, στη Σιάτιστα, στη Σιτία, στο Βόλο, στη γειτονιά εδώ, στην Αγία Παρασκευή, επίσης στο Λαύριο, στον Καστανά, στη Βούλα, στο Γαλάτσι, σε εκείνους που είναι στους δρόμους και μας ακούνε από το αυτοκίνητο, πηγαίνοντας κάπου, μάλλον για δουλειά. Καλά κουράγια, καλημέρα στη Λάρισα, την Καλυθέα, τις Πρέσπες, την Κέρκυρα, την Καρδίτσα, το Δίστομο, τη Σαντορίνη, την Τρίπολη, τη Νέα Φιλαδέλφια, το Κολωνάκι, την Ερμιώνη. Μεγάλη καλημέρα και μακρινή μέχρι το Μόναχο. Έχω κι άλλα σε λίγο, σιγά σιγά, γιατί τώρα προχωράμε παρακάτω και όχι μόνο δεν φωνάζουμε, αλλά ψιθυρίζουμε κιόλας. Ακριβώς το 2000 η Χάρης Αλεξίου είχε κυκλοφορήσει το δίσκο «Ψιθύρι», μια λιτή ενορχίστρωση πολύ εσωτερική σε αγαπημένα λαϊκά τραγούδια.

Ύστερα από μία διασκευή του Άκη Πάνου, με τη Χάρη Αλεξίου, ήρθε μια άλλη διασκευή σε τραγούδι του Άκη Πάνου, με το Σοκράτη Μάλαμα, από τα σκέτα του, με τις κιθάρες τους εκεί και με αυτή την λιτή προσέγγιση. Έτσι κι αλλιώς, λιτά ήταν πάντα τα τραγούδια του Άκη Πάνου, λιτά και δωρικά και εύστοχα χτυπούσαν κατευθείαν στόχο. Η πιο μεγάλη ώρα πριν και τι δεν κάνω μετά. Με αυτόν τον τρόπο των τραγουδιών του Άκη Πάνου, και επιτρέψτε μου να στείλω τραγούδια πολλά και μια μεγάλη καλημέρα και σε έναν συνάδελφο, έναν πρώην ηχολήπτη εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα που μας ακούει και περνάει πραγματικά πολύ ωραία εκεί σε μια παραλία, στην παραλία Κόα, στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Έχει τις ευχές και τους χαιρετισμούς όλων μας, δηλαδή του Βασίλη Κατσαρού και της Έρης Γκίντζου και τους δικούς μου που είμαστε εδώ. Γιαννόπουλος το επώνυμό του, Χρήστος, τον λέω έτσι χαϊδευτικά θείο, δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση, πάρα πολύ Γιαννόπουλοι εδώ, είναι γιατί έχουμε πραγματικά σπάνιο όνομα. Εδώ πάντως έχουμε Πορτοκάλογλου. Ένας και μοναδικός.

Νίκος Πορτοκάλλογλου, αυτό το παραπονεμένο και το τρυφερό όμως παρόλα αυτά. Αν μια φορά ρωτούσες, να δείτε που οι ερωτήσεις θα πάρουν κεντρική θέση στη ζωή μας. Γιατί τώρα με την επέλαση του AI θα έχουμε έτοιμες τις απαντήσεις και στο πιάτο. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε πάρα πολλά. Αυτό που θα πρέπει όμως οπωσδήποτε να ξέρουμε είναι πώς ακριβώς να ρωτάμε για να έχουμε τις σωστές απαντήσεις. Και θα εξελιχθεί και αυτό σε μια τέχνη πραγματικά. Θα είμαστε περίπου αναλφάβητοι αν δεν ξέρουμε πώς να ρωτάμε όλα αυτά τα καινούργια συστήματα που έχει φέρει στο προσκήνιο η τεχνολογία. Σήμερα όμως είναι και η Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλληψη του Αναλφαβητισμού, του κανονικού αναλφαβητισμού, καθώς ακόμη εν έτη 2026 πάρα πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια παιδιά ακόμη δεν έχουν πρόσβαση στα σχολεία και έτσι δεν μαθαίνουν να διαβάζουν, να γράφουν και να μετρούν. Οπότε οφείλουμε να έχουμε μια τέτοια μέρα, οφείλουμε να το θυμόμαστε, γιατί αντιλαμβάνεστε τι γίνεται σε έναν κόσμο που ενήλικοι δεν έχουν βασικές ικανότητες αλφαβητισμού και τι σημαίνει αυτό για την πορεία και για την εξέλιξη του κόσμου.

Από τα τραγούδια της νεότερης γενιάς, η Δήμητρα Σελεμίδου με την πολύ ωραία της φωνή σε αυτό το τραγούδι του Κώστα Τσίρκα και του Γιάννη Βασιλόπουλου. Αυτό ήταν το «Θα πάρει καιρό». Καιρό θα πάρει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και να ξεχάσουμε το καλοκαίρι και να προχωρήσουμε μπροστά. Ευτυχώς όμως, το είπαμε, ο καλός καιρός αντέχει ακόμη. Επίσης διάβασα κάτι το οποίο, επειδή αγάπησα πολύ αυτή τη σειρά, δεν ξέρω, νομίζω ότι ήθελα να το πω. Σαν σήμερα λέει, το πολύ μακρινό 1966 μεταδόθηκε από την Αμερικανική τηλεόραση το πρώτο επεισόδιο της σειράς Star Trek. Στα δικά μας τα μέρη ήρθε χρόνια αργότερα, αλλά νομίζω ότι όποιος είδε αυτή τη σειρά, όποιος είναι από εκείνες τις γενιές που έβλεπαν Star Trek, θυμάται και καταλαβαίνει. Να χαιρετήσουμε τον Dr. Spock, τον Captain Kirk και όλο το πλήρωμα, και ελπίζουμε αυτή η εφευρεσούλα του διακτηνισμού να μπορέσουν να μας τη στείλουν. Την έχουμε απόλυτη ανάγκη να διακτηνιστούμε μακριά. Το πλήρωμα του Enterprise, να το μου ήρθε στο νου και το όνομα του σκάφους. Κλείνουμε το ημίωρο, πάμε για τίτλους. Έλλη Πασπαλά εδώ και στα Μοσέμψης. Και Νίκος Μωρέιτης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δήλωσε πριν από λίγο κατά την επεξήγηση του οικονομικού προγράμματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός τέτα-τέτ με Αλσίση και τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμα αποκτά η Ελλάδα. Σήμερα στη Ρώμη, υπογραφές μεταξύ των δύο χωρών. Για μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία, μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας. Ανθρώπινα οστά μέσα σε σακούλα εντοπίστηκαν πριν από λίγο σε Αλσίλειο στην Κυψέλη. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Επικρίσεις από την Ισραηλινή αντιπολίτευση στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τη δημοσιοποίηση δημοσιογραφικής έρευνας από την εφημερίδα Χάρετς, που υποστηρίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί για την επίθεση που ετοίμασε η Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά δεν διαβίβασε στους αρμόδιους τις πληροφορίες. Διαψεύδει το δημοσίευμα ο Νετανιάχου. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειοι άνεμοι. Έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο. Χωρίς να το καταλάβουμε, σχεδόν βρισκόμαστε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Έως τις 2 θα είμαστε παρέα εδώ στον αέρα του Δεύτερου. Και είπαμε να κοπάσει λίγο θόρυβος και να το πουν όσοι έχουν να το πουν και να το αναρτήσουν όσοι έχουν να το αναρτήσουν. Αυτό το τραγούδι, το οποίο γνωρίζει καινούργιο μεγάλο σουξέ ύστερα από τις πολιτικές ομιλίες και αντιπαραθέσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν οι στίχοι. Λίγο να ψάξετε τις ειδήσεις, θα τα βρείτε όλα. Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι πέρα από την Αλίκα Κανελίδου και τον Δημήτρη Μητροπάνο, που τραγούδησαν τόσο ωραία αυτό το πραγματικά πολύ αγαπημένο τραγούδι, πέρα από τον Μάριο Τόκα που έγραψε τη μουσική, οι στίχοι ανήκουν στον δικό μας, τον πολύ δικό μας Κώστα Φασουλιά, που τον συναντάτε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα τα πρωινά με τις ωραίες του εκπομπές. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Πάμε κατευθείαν για τον παράδεισο.

Γεια λοιπόν στη χαρά, αυτή τη φωνή που μεταδίδει χαρά. Ήταν ο Θόδωρης Βουτσικάκης και ένα τραγούδι τηλεοπτικό από μια παλιότερη σειρά που πέρασε και έφυγε από τον Παράδεισο των Κύριων. Έμειναν όμως οι αναμνήσεις, έμειναν και τα τραγούδια. Εδώ είχαμε τον Νίκο Τερζή και τον Νίκο Μωραΐτη στους στίχους. Αυτό ήταν ο Παράδεισος. Στον Παράδεισο κατευθείαν με τα μηνύματά σας. Καλό μεσημέρι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο Χατζικυριάκιο, στον Πειραιά και στο Κρανίδι, στην Ζωφριά και την Ελευσίνα, στην Άρτα και τα Γιάννενα, κυριολεκτικά στο ιατρείο στα Γιάννενα που μας ακούει. Σταλούμε πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και όλα καλά να πηγαίνουν εκεί, είναι απαραίτητο. Καλό μεσημέρι στα Σπάτα, στη Νέα Πέραμο, στην Καβάλα, στην Κηφισιά, στο Πέραμα, στη Ρόδο. Και μια φίλη και ένας φίλος από εκεί επικοινώνησαν και μας είπαν ότι σήμερα μεγάλη γιορτή στη Ρόδο. Γιορτάζει η Παναγιά η Τσαμπίκα, γι' αυτό και υπάρχει και αυτό το όνομα, η Τσαμπίκα. Και ο Τσαμπίκος, αυτό το τρομερό όνομα, αυτό το απίστευτο. Την είχα μάθει και εγώ την ιστορία όταν είχα πρωτογνωρίσει έτσι, πρόσωπο με αυτό το όνομα. Χρόνια τους πολλά εκεί. Επίσης, καλό μεσημέρι σε μια φίλη και έναν φίλο στην Κοζάνη, στα Σπάτα, στην Κόρινθο, στα Κρεμμύδια, στη Μεσσηνία, στην Κίμη, πάλι στην Αγία Παρασκευή, στη Δράμα και τη Νέα Σμύρνη, στη Λέρο. Πολλά πολλά περαστικά στη φίλη που βρίσκεται με αναρωτική στο σπίτι της, στο Σβάμπαχ, στη Γερμανία. Και είμαστε η παρέα της, να είναι καλά και γρήγορα περαστικά και πλήρη ίαση. Έχω και άλλα μηνύματα, σιγά σιγά, γιατί έχουμε ακόμη χρόνο. Πάμε τώρα να πετάξουμε παρέα με τον Φρανκ Σινάτρα. Ήταν 19 ετών σαν σήμερα, πολλά πολλά χρόνια πριν, το 1935, όταν τραγούδησε για πρώτη φορά μπροστά σε τηλεοπτικό κοινό ο Φρανκ Σινάτρα και αποκάλυψε το τεράστιο ταλέντο του.

Ταν-ταν, τελειώνει στο τέλος ο Κωστής Μαραβέγιας από τα ψηλά πριν με το Φρανκ Σινάτρα. Βρεθήκαμε και πάλι στα λιμάνια, στα λιμάνια που επιλέγει η καρδιά. Το δικό μας το λιμάνι είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μην ξεχάσω να σας πω και για ένα διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη στα social media του δεύτερου προγράμματος, αποκλειστικά και μόνο εκεί. Σε σινεμά σας καλούμε, σινεμά με το δεύτερο. Πρόκειται για μια πραγματικά πολύ ιδιαίτερη και πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Τώρα που διάβαζα την υπόθεση και το τι έγινε, νομίζω ότι όντως είναι μια ταινία που θα αξίζει να δούμε. Πρόκειται για την ταινία «Κότα» του βραβευμένου Ούγκρου κινηματογραφιστή και σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη, αν το λέω σωστά. Μια συμπαραγωγή της Ελλάδας και της Γερμανίας. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για την επιβίωση, για την αντίσταση απέναντι στην εξουσία, για τη μητρότητα, με πολύ πολύ χιούμορ, λέει το story, το οποίο συγκεκριμένα είναι ένα chicken run story με παράλληλα στοιχεία τραγωδίας. Χρησιμοποιήθηκαν πραγματικές κότες, δεν είναι AI, ούτε χρησιμοποιήθηκαν άλλα τεχνητά μέσα. Πρόκειται για μια ταινία με πραγματικές κότες. Στην ταινία πρωταγωνιστεί μία μόνο, αλλά το συνεργείο συνεργάστηκε με 8 διαφορετικές κότες, όμοιες περίπου, τις οποίες τις προετοίμαζαν για μήνες για αυτό το ρόλο. Πέρα όμως από το πολύ χαριτωμένο της ιστορίας, τους πρωταγωνιστές δηλαδή, τα κοτόπουλα, είναι και μια σημαντική ιστορία που χρησιμοποιεί τους βασικούς μηχανισμούς των αρχαίων ελληνικών τραγωδιών. Μια ταινία που πραγματεύεται τη μοίρα κάθε ήρωα, αλλά και τα παγκόσμια προβλήματα που βρίσκονται στον πυρήνα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Καταπληκτικό. Προσκλήσεις για την ταινία «Κότα», λοιπόν, του Γιώργη Πάλφη. Μόνο για αύριο, για την 3η 15 του Σεπτέμβρη στις 8 στον κινηματογράφο Φλερί. Ο διαγωνισμός όμως θα διαρκέσει έτσι λίγες μέρες. Ας το έχετε υπόψη σας, μπείτε στα social media του δεύτερου, δηλώστε τη συμμετοχή σας και θα ενημερωθείτε με εσωτερικό μήνυμα για την πρόσκληση, αν την αποκτήσατε. Πάμε παρακάτω, προχωράμε σιγά σιγά. Βλέπω ότι η Βάνα Δαφέρ μου να έχει έρθει νωρίς. Έτσι είναι όσοι επιστρέφουν από άδεια. Ανυπομονούν να βρεθούν ξανά στο μικρόφωνο.

Ένα πραγματικά πανέμορφο τραγούδι, ένα τραγούδι που έφτιαξε ο Μανώλης Φάμελος για τη φωνή της Νατάσας Μποφίλιου. Το είχε πρώτο τραγουδήσει ο ίδιος, κατόπιν η Νατάσα Μποφίλιου. Αυτός ήταν ο άνθρωπος νησί, 4 λεπτά είμαστε πριν από τις 2. Τελευταίους χαιρετισμούς να στείλω σε Διδημότυχο, Μάτι, Στουτγκάρδη, Άνω Γλυφάδα, στα Κουνουπιδιανά, τα Χανιά και στην Αράιδα της Κοζάνης. Ευχαριστώ πολύ και το φίλο ή τη φίλη που μας έστειλε αυτή την εκπληκτική φωτογραφία από το Star Trek, και έχουμε και θυμόμαστε κι άλλα. Λυπάμαι αν ξέχασα κάποια μηνύματα. Έρχεται ορμητική η Βαναδαφέρου μου να πάρει τη σκυτάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίλη Κατσαρό που ήταν κοντά μας ολόκληρη αυτή την ώρα και το προηγούμενο ημίωρο, φαντάσου. Έρι Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, επίσης την ευχαριστώ. Η Ελένη Γιανοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Αν όλα είναι εντάξει, αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Τραγούδι αποχαιρετισμού από τη Μάγδα Βαρούχα και τη Μαρίζα Βαρελοπούλου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Χρόνια τώρα το ακούμε αυτό το τραγούδι του Φίβου Δηληβοριά, κάθε Σεπτέμβρη που γυρνάμε από το χωριό μας, που ξαναβρισκόμαστε στην παρέα του δεύτερου προγράμματος. Ο Βασίλης Κατσαρός φροντίζει τον ήχο, η Ερυγκίντζου απαντά στα 210-60-13-168-9, η Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλό σας βρίσκουμε και σήμερα. Σε αυτό το ραντεβού μας του Σεπτέμβρη, ο Σπύρος Ιωαννίδης γράφει τη μουσική, ο Λουκάς Νταράλας τους στίχους και ο Μανώλης Λιδάκης ερμηνεύει.

Λούκας Νταράλας στην μουσική, Σπύρος Ιωαννίδης στους στίχους και Μανώλη Λιδάκη στο ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη. Σύμφωνο μαζί σας, πολύ ωραίο τραγούδι. Τα χαιρετίσματά μας στο Γαλάτσι, στη Γλυφάδα, στην Άγρα της Λέσβου και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Και να πάμε να δούμε ότι η μέρα σήμερα είναι γιορτινή, είναι η μέρα γέννησης της Παναγίας, της Θεοτόκου. Γιορτάζουν η Δέσποινα, η Καλαμνιώτισσα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Μεγάλη γιορτή και στην Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος, με την Παναγία τη Τσαμπίκα. Και χρόνια πολλά σε όλους και όσες και όσους εορτάζουν σήμερα. Πάμε να ακούσουμε το «Κάποια Μαρία Παλιά» που το έχει γράψει και το ερμηνεύει η Μαρία Παπαδοπούλου.

Από την Μαρία Παπαδοπούλου στην Σοφία Παπάζογλου και στην Παναγία των Πατησίων που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος. Αλλά ενδιάμεσα να σας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού και σύμφωνα με την UNESCO από τα 750 εκατομμύρια ενήλικες σε όλο τον κόσμο είναι αναλφάβητοι και περισσότερα από 250 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως στις φτωχές χώρες της Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής. Ο στόχος της UNESCO είναι όλα τα παιδιά του κόσμου, αγόρια και κορίτσια, να έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στην πρωταβάθμια εκπαίδευση. Από ό,τι βλέπουμε δεν έχει επιτευχθεί αυτό, με 750 εκατομμύρια ενήλικες και 250 εκατομμύρια παιδιά. Η Παναγιά που λένε να βάλει το χέρι της, γιατί αλλιώς δεν το βλέπω.

Μενισπλέ σα, Δανάη και Ελένη Τσαλιγοπούλου, με τη διασκευή των Μίκρο, το Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου. Ελένη Τσαλιγοπούλου θα δώσει την δική τη μουσική παράσταση αύριο, σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου στην ΚΟ, ενώ στι 25 του Σεπτέμβρη θα βρεθεί στο θέατρο Παπάγου με την ορχήστρα Νυχτών Εγχόρδων τη Πάτρα. Ενδιάμεσα, να στείλουμε χαιρετισμού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στον Οροπό, ευχέ για καλή ανάρρωση. Στην Ορεστιάδα, στον Βύρονα, στο Παλιοσέλι Ιωαννίνο, στην Κηφισιά, τα Κουνουπιδιανά των Χανίων, το Βύρονα, το Ξυλόκαστρο και από όπου αλλού μας ακούτε. Και πάμε να ακούσουμε ένα Τάσα Μποφίλιο που και εκείνη αυτή την Πέμπτη θα δώσει τη δική της μουσική παράσταση στη Λευκοσία, στη Σχολή Τυφλών, στις 12 του μήνα το Σάββατο δηλαδή στην Πάτρα, στις 14 την Δευτέρα που μας έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Γης, ενώ 18 και 19 Σεπτέμβρη στην Αθήνα στο Θέατρο Βράχων.

Άλλα είναι μπροστά και άλλα είναι πίσω. Ο Μανώλης Φάμελος έγραψε το «Όλα είναι μπροστά», το ακούσαμε από την Ανατάσα Αποφίλιου. Πίσω το 2003, μια μέρα σαν σήμερα, ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη του διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Και πάμε να τον ακούσουμε εδώ, αυτό το αγαπημένο τραγούδι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό ήταν ο Τάκης που τον έγραψε ο Λάκης Παπαδόπουλος στην μουσική του, εννοείται, και τους στίχους η Μαριανίνα Κρυεζή, και το ακούσαμε από την Αρλέτα. Μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαριανίνα Κρυεζή, στιχουργός, η παραγωγός του ραδιοφώνου, η συγγραφέας, η μεταφράστρια, ο ωραίος άνθρωπος που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε εδώ στην ΕΡΤ με τις εκπομπές της, όπως τη Φιλοζωική μου το Πεναπουλάκι, τη Νυχτερινή το Νυχτικό του Πύργου, και την εκπομπή αύριο Όλα θα είναι καλύτερα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η Πολυπράγμων Μαριανίνα, η οποία... θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι της, από αυτά που αγαπάμε πολύ, του Μιχάλη Καπούλα και δικό της, με την Ελένη Δήμου, το «Κανένας δεν χαϊδεύει σαν εσένα».

Αυτά τα ωραία τραγούδια μας χάρισε η Μαριανίνα Κρυαζή. Αυτά και άλλα πολλά, αφού σας είπαμε και πριν ότι ήταν πολύ πράγμα, σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών χωρίς να πάρει πτυχίο, διακοσμητική, σκηνογραφία, πήγε στο Παρίσι για να σπουδάσει σχέδιο υφάσματος, επέστρεψε στην Ελλάδα, εργάστηκε ως γραφίστρια, γνωρίστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη και έγραψε τους στίχους όλων των τραγουδιών της ραδιοφωνικής εκπομπής εδώ Λιλιπούπολη, ενώ συμμετείχε και στα κείμενα, ιδίως ως συγγραφικό δίδυμο με την ηθοποιό Άννα Παναγιωτοπούλου, αλλά εργάστηκε και ως κειμενογράφος επιθεωρήσεις της ελεύθερης σκηνής και κυρίως μας χάρισε υπέροχα τραγουδιά. Και πάλι συνεργασία με τον Λάκη Παπαδόπουλο. Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά τραγουδά το από.

τηλεφωνάς. Έλατε, από που τηλεφωνάς, με τους χαιρετισμούς μας στη Θεσσαλονίκη, σε εσάς που τηλεφωνήσατε, στο παλαιό Καρλό Βασισάμου, στη Νέα Καριά Καβάλας, στην Κέρκυρα, αλλά και εσάς που στείλατε τα μηνύματά σας από την Καλαμαριά, την Κίμη, την Αθήνα, το Δίστομο, το Κουτσελιό των Ιωαννίνων, τη Νέα Σμύρνη, το Γκρόκο Κοζάνης, και μια ακόμα στάση στον μουσικό κόσμο, στον κόσμο των λέξεων μάλλον, της Μαργαρίνας Κριεζή, με τη Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδά και να γράφει τη μουσική στο «Μια νύχτα μόνο».

Ο Μάριος Φραγκούλης τραγούδησε Μάνο Χατζηδάκη και το Φεγγάρι είναι κόκκινο μαζί με το μουσικό σύνολο Μάνος Χατζηδάκης, και θα τραγουδήσει και απόψε το βράδυ στα Χανιά, στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου. Εκεί νότια θα πάμε και εμείς τώρα με ένα τραγούδι που εσείς ζητήσατε. Με τους χαιρετισμούς μας στην Ίδρα πάμε νότια με τον Γιώργο Ζήκα που γράφει το τραγούδι και το τραγουδάει παρέα με τη Σοφία.

Πάμε λοιπόν για το φινάλε μας με ένα ακόμα τραγούδι δικό σας, Χατήρι, που έρχεται τώρα και δεν είναι άλλο από το ερωτικό. Στα γραφεία να ταξιδεύει μαζί με τους χαιρετισμούς μας. Να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο Νικολαίδη, συγγνώμη, που φρόντισε τον ήχο, την Εργίντζα που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς φυσικά από τη Βάνα Δαφέρμου. Για και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Μεταμορφώσεις λοιπόν, το τραγούδι είναι του τεράστιου Γιώργου Ρωμανού, ερμήνευσε ο Βλάσης, ο Σπύρος Νικολαίδης είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως καταλάβατε και σήμερα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ στις ροκ συναναστροφές.

Ήταν περίπου κεραυνός εν εθρία όταν έγινε αυτό το σχήμα, όταν συναντήθηκε δηλαδή και μουσικά, είχε συναντηθεί νωρίτερα, αλλά έγινε και σχήμα αυτή η Blackmore's Night με το κορίτσι αυτό, την Candice Night, και τον Ρίτσι βέβαια, τον Ρίτσι Blackmore, που είχε αυτή τη βαριά παράδοση, ερχόταν από τα rock σχήματα με τις κιθάρες του και όλα αυτά, πολύ εμβληματική φιγούρα, και όταν αποφάσισαν να κάνουν αυτό το σχήμα και να παίζουν αυτά, ήταν, είπαμε, κεραυνός εν εθρία. Το 1997 δημιουργήθηκαν ως συγκρότημα και από εκεί και πέρα υπάρχει μια έτσι περίεργη, θα έλεγα, οι απόψεις διήστανται, εμένα μου αρέσουν πολύ και γενικά μου αρέσει οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί να μπαίνουν σε αυτές τις περιπέτειες, δηλαδή τις δημιουργικές εννοώ περιπέτειες, να φεύγουν δηλαδή από την τυποποίηση, να φεύγουν από τα τετριμένα, τα καθιερωμένα, αν μπορούν φυσικά, και αυτό έχουμε δει να μην πετυχαίνει πάντα, αλλά όταν μπορούν, όπως εδώ ο Ρίτσι, είναι υπέροχο αυτό να του συμβεί και του ιδίου ως μια εξέλιξη σε όλα αυτά, χωρίς να λέει κανείς πως δεν θα γυρίσει και πίσω, όπως και γύρισε και όπως πρόκειται να γυρίσει και όλα αυτά τα σχετικά, έτσι. Αλλά είπαμε, περιορέξεως, όπως γράφει εδώ και ένας ακροατής μας σε ένα μήνυμα για το προηγούμενο, για το Βλάσικες Μεταμορφώσεις, ήταν το περιορέξεως, τα ξέρετε τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας. Για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί απαντάμε σε όλα τα σχετικά εδώ που ήδη διαμορφώνονται. Και με το Viber, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, μπείτε στην αναζήτηση του Viber, δεύτερο πρόγραμμα, βάλτε με λατινικούς χαρακτήρες.

Τι ωραίο τραγούδι αυτό από τον Γιώργο Δημητριάδη, και όμως έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που το πρώτο συναντήσαμε, που το μεταδίδαμε εδώ από το δεύτερο με φανατισμό, θα έλεγα, όπως κάνουμε συνήθως με τα τραγούδια που μας αρέσουν, τα καινούρια. Ο Γιώργος Δημητριάδης ερμήνευσε και έγραψε τη μουσική, ο Κώστας Λαβερίδης στους στίχους, Σκουριά ο τίτλος αυτού που τέλειωσε. Και σας ευχαριστώ για όλα αυτά που γράφετε, για όλα τα σχόλιά σας, ανταποδίδω όλες τις ευχές, ό,τι προλαβαίνουμε, έτσι.

Ακόμα μια ζωή και ακόμα μια ζωή να είχαμε κάνοντας αυτές τις εκπομπές, θα αγαπούσαμε πάλι τα κίτρινα ποδήλατα, όχι μόνο για τις μουσικές τους, αλλά και για το σύνολο της τάσης τους όλα αυτά τα 25 χρόνια, δύο αξιαγάπητα παιδιά, όχι τόσο παιδιά, αλλά παιδιά όλοι μπροστά στην αιωνιότητα, έτσι. Έτσι κι αλλιώς, αλλά από αυτούς τους καλλιτέχνες, από αυτούς τους μουσικούς που χαίρονται και οι άλλοι μουσικοί να συνεργάζονται μαζί τους, δεν είναι περίεργο που έχουν κάνει τόσα πολλά, έχουν συνευρεθεί με τόσο κόσμο στη σκηνή, στη δισκογραφία και όλοι μετά από αυτή τη συναναστροφή, ροκ συναναστροφή, έτσι κι αλλιώς, λένε τα καλύτερα, ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος, να σου στείλουμε χαιρετίσματα και οι συνεργάτες τους βέβαια όλα αυτά τα χρόνια. Το ίδιο και σε άλλο επίπεδο βέβαια, δεν είναι τόσο γνωστοί αν θέλετε, αλλά έρχονται από έναν άλλο υπόγειο θα έλεγα δρόμο, στόμα με στόμα και αυτοί, οι φίλοι μας από την Κέρκυρα, ο Παντελής Δημητριάδης και η Κόρε Ίδρο, που και αυτούς παρακολουθούμε από πολύ νωρίς, από πάρα πολύ θα έλεγα, δημιουργήθηκαν στην Κέρκυρα το 1993, αλλά 10 χρόνια αργότερα από τότε, το 2003 έκαναν την πρώτη τους απόπειρα στη δισκογραφία. Αν όλα τέλειωναν εδώ ήταν τότε αυτό, και βγήκαν και άλλα μετά, διάφορα τα οποία χαρακτηρίζονται cult ας πούμε. Τι είναι και αυτοί οι όροι που χρησιμοποιούνται? Εντάξει, μην μπούμε περισσότερα τώρα, δεν έχει νόημα. Εξαίρετη η Κόρε Ίδρο, χαιρετίσματα πολλά και στον Παντελή και σε όλα τα παιδιά εκεί και στη μετεξέλιξή τους βέβαια και σε όλα αυτά που γίνονται τα ενδιαφέροντα. Χαιρόμαστε πολύ.

το Dr. Doctor στην εκδοχή των UFO. Ήταν αυτή η θρυλική UFO. Το 1968 στο Λονδίνο δημιουργήθηκαν. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας, Rock Συναστροφές. Η εκπομπή που ακούτε κάθε απόγευμα σχεδόν, λίγο μετά το μεσημέρι, λίγο μετά τις 3 μέχρι τις 4. Η UFO, ένα μυθικό όνομα και για τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80, και από ό,τι θυμάμαι, εκείνα τα πρώτα χρόνια δεν υπήρξε άλλο ελληνικό συγκρότημα που να έπαιξε support στους UFO. Οι φίλοι του heavy metal, ας με διορθώσουν, αλλά νομίζω πως δεν υπήρξε άλλο. Μόνο αυτοί, και μάλιστα στο εξωτερικό κιόλας.

και Σόκρατες βέβαια, την εποχή που έγιναν όμως πλάζα στις αρχές δεκαετίας του 80 και πήγαν να αναζητήσουν την καριέρα στην Αγγλία στην αρχή. Εκεί έπαιξαν support, συνόδευσαν δηλαδή τους UFO που λέγαμε πριν. Δεν έχει έρθει καμιά άλλη απάντηση, άρα μάλλον σωστά τα είπα. Δεν υπήρξε άλλο ελληνικό συγκρότημα που να παίξει τουλάχιστον εκείνη τα χρόνια με τους UFO, ένα πολύ βαρύ όνομα. Ο Αντώνης Ουργογιώργης ερμήνευσε, εδώ τον ακούσατε, μια πολύ χαρακτηριστική παρουσία έτσι και αλλιώς σε μια εποχή τότε στις αρχές της δεκαετίας εκείνης που εσείς που τη ζήσατε θα πόσοι τώρα μας ακούτε και πόσες ήσασταν εκείνη την παραμονή της πρωτοχρονιάς στο Sporting βλέποντας τους Σόκρατες πριν φύγουν για το εξωτερικό. Σηκώστε χέρι. Μισό λεπτό, σας βλέπω, μετράω. Δύο είστε όλοι και εγώ τρεις. Εντάξει. Λοιπόν, δεν γεμίζετε ταξί που λέγαμε παλιά, το ποδοσφαιρικό σύνθημα. Λοιπόν, για να συνεχίσω, υπήρξε αυτή η διαμάχη. Και τώρα οι νεότεροι πιτσιρικάδες που λέω, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Τι σήμαινε να είσαι ελληνικό συγκρότημα και να διχάζεσαι για το αν θα παίξεις ελληνικό στίχο ή αγγλικό κτλ. Υπήρχαν αυτές οι διαφορετικές προτιμήσεις. Να, όπως εδώ, γιατί την ίδια εποχή υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή με ελληνικό στίχο.

Το 1981 δημιουργήθηκαν και το 1983 κυκλοφόρησαν το ένα και μοναδικό 45 δισκάκι τους με την εταιρεία την ανεξάρτητη και πολύ καλή εκείνη τα χρόνια, έμεινε στην ιστορία εξάλλου, η εταιρεία του Μπάμπη Δαλίδη, η Creep Records. Στα διάφορα αφιερώματα που έχουμε κάνει εδώ πριν από αρκετά χρόνια για τις δεκαετίες του ηλεκτρικού ελληνικού ήχου, αυτού που μερικοί το λέμε και rock, υπάρχουν όλα αυτά, αναζητήστε τα. Όλες οι εκπομπές μας βρίσκονται στο rteco.gr μετά την μετάδοσή τους. Αν και είπαμε θα είχε πλάκα να ήταν πριν τη μετά, οι ζωντανές εκπομπές. Αλλά το λέω για σας που ζητάτε προηγούμενες εκπομπές, εκεί υπάρχουν όλα. rteco.gr. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα του Δεύτερου στο Facebook, Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7. Εκεί υπάρχει τρέχον διαγωνισμός και εκεί υπάρχει όλη η ενημέρωση και πληροφόρηση για τις εκπομπές του σταθμού μας, αφιερώματα και όλα τα σχετικά. Την ίδια περίοδο λοιπόν, και αν κάποιος μπορεί να σκεφτεί σήμερα ότι εντάξει, ένα δίσκο 45 στροφών έβγαλαν τώρα, σιγά το θέμα τώρα για τους κλόουν, τα λευκά κελιά έχουν βγει και τι δεν έχει βγει στο ελληνικό ρεπερτόριο. Εντάξει, συμφωνώ βέβαια με αυτό, αλλά βάλτε και μια προσθήκη μικρή, έναν αστερίσκο που θα λέγαμε, έτσι. Δηλαδή τι, ρωτήστε τα παιδιά εκείνης της γενιάς που δεν είχαν πάρα πολλούς εδώ τοπικούς ήρωες, τι ήταν για αυτούς οι κλόουν και τι ήταν οι Μετρό Ντεκέι.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Γίνεται μια αναταραχή εδώ με εσάς όλους και όλες που θυμάστε εκείνη την εποχή, με την καλή έννοια. Αναταραχή. Θα επανέλθουμε και σε επόμενες εκπομπές. Κατά καιρούς το κάνουμε γιατί είναι ευρύ το πεδίο. Μην νομίζετε πως αυτά που λένε οι αδαείς κυρίως, ότι δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, και στο ροκ και δεν υπάρχει βάθος πεδίου κτλ. Υπάρχουν πολλά πολλά διαφορετικά πράγματα που έχουν γίνει μέσα στα χρόνια. Εδώ τώρα το 1981, δύο πιτσιρικάδες, 18 χρονών ήταν ο Γιάννης και ο Κώστας, και ο Αντώνης, ο αδερφός του Γιάννη, ήταν 15 ετών όταν ξεκίνησε το συγκρότημα αυτό και άφησαν αποτύπωμα γερό η Metro Decay στην αθηναϊκή σκηνή, και μάλιστα σε μια εποχή που τα ραδιόφωνα δεν τους έπαιζαν, ας πούμε η ελληνική ραδιοφωνία, το λεγόμενο και κρατικό ραδιόφωνο, ούτε που είχε ακουμπήσει όλη αυτή τη σκηνή, τους Yellow Yell, τους Metro, πάρα πολλούς άλλους, έτσι, πολλά από τα συγκροτήματα και της Creep Records, αλλά και από πάνω, και τα άλλα, και της Άνω Κάτω Records, δεν παίχτηκαν στο ραδιόφωνο. Δούλευε υπόγεια όλο αυτό και κυρίως μέσα από τις συναυλίες, έτσι. Υπήρχαν και χώροι βέβαια τότε. Υπήρχε το Roxy, υπήρχε το Ridge, το Κύταρο βέβαια και άλλοι. Και δεν ξεχνάμε φυσικά πως οι Metro Decay έπαιξαν το Σεπτέμβριο, εκείνο το θρυλικό Σεπτέμβριο θα έλεγα, του 1982, στο τριήμερο φεστιβάλ ανεξάρτητου ροκ στο Sporting, και έπαιξαν support στους Birthday Party, παρακαλώ, του Nick Cave, έτσι. Αυτό ήταν αυτό το συγκρότημα. Θα παίξουμε τη μισή ένα και ένα τελευταίο από τους ίδιους, την άλλη πλευρά δηλαδή, από εκείνο το 45' σκιές Κιμήλια. Και θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο για αυτό που διαβάζω και ακούω, πολιτικό σεισμός λέει στη Γερμανία και στην Ευρώπη, με την άνοδο εκεί στην περιφερειακή κάλπη της Γερμανίας, στην επαρχία εκεί και τα λοιπά, των ακροδεξιών. Και βλέπω πως δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο να ανησυχείς εκ των υστέρων για τα πράγματα, είναι ευρωπαϊκό, γερμανικό, είναι ανθρώπινο θα έλεγα. Αντί να ανησυχείς πριν για όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν, ανησυχείς μετά, εφόσον έγιναν και εφόσον τα πράγματα αγριεύουν σιγά σιγά, γιατί θυμίζω και το ελληνικό φαινόμενο εδώ, έτσι, και ψηφοφορίες, να μην επεκταθώ και θυμηθούμε πικρές στιγμές σε μέρη όπως το Δίστομο, όπως άλλα σημεία της πατρίδας αυτής που έχουμε, και τι βγήκαν σε κάποιες εκλογές. Ας προσέχουν λοιπόν αυτοί οι λεγόμενοι του δημοκρατικού τόξου, που βρισκόμαστε όλοι εμείς, οι απλοί, οι κοινοί, οι θνητοί, ό,τι θέλετε πείτε, μην έρθουν κάποια στιγμή οι άλλοι, γιατί οι άλλοι δεν θα έρθουν, δεν θα φυτρώσουν, δεν είναι παρθενογενέσεις, γεννιούνται από κακούς χειρισμούς αυτών των δημοκρατών. Γεννιούνται μέσα από τα προβλήματα αυτά που δημιουργούνται στις κοινωνίες όταν υπάρχει αυτός ο εγωισμός, αυτό το, ξέρετε, το γνωστό θέσφατο του ενός ή της μιας, και λείπει η συνεργασία, λείπει η αντίληψη του τι ακριβώς έχει συμβεί για να μην ξανασυμβεί. Αυτά για σήμερα. Ο Σιδερής Πρίντες έρχεται εδώ στο δεύτερο με την δική του εκπομπή, το κλειδί του Σολ. Ο Σπύρος Νικολαίδης ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια, και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος εδώ στο δεύτερο, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να μας ακούσετε και αύριο εδώ με τις ροκ αναστροφές για σήμερα. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας ΑΦΗ. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλωσορίσατε στο κλειδί του Σόλ και για σήμερα, μαζί για τα επόμενα 55 πρώτα λεπτά. Και η παρέλαση ήταν μια παλιά τηλεοπτική σειρά στην ΕΡΤΕΝΑ, τη μουσική της οποίας υπέγραφε ο Διονύσης Τσακνής, και αυτό ήταν το βασικό θέμα που ακούσαμε. Ήταν μια σειρά σε σκηνοθεσία Γιάννη Διαμαντόπουλου, και αφού ξεκινήσαμε με μουσική του Διονύση Τσακνή, έτσι θα πάμε και παρακάτω με ένα ντουέτο. Είναι η Ελένη Τσελιγοπούλου και ο Κώστας Μακεδόνας, ενώ εδώ είμαστε ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο και ο Σιδερής Πρεντιζής στα λόγια και τα τραγούδια, και σας καλωσορίζουμε. Η στίχη του Μάνου Ελευθερίου στο «Όταν θα κοιτάζω εσένα».

άλλο ένα τραγούδι με του Διονύση Τσακνή, εδώ με τον Διονύση Τσακνή και παιδική χοροδία. Ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή βεβαίως και της, Μαριανίνας Κρυεζή, αυτό το αγαπημένο «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», με την παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου.

Εδώ λοιπόν ήταν ο Διονύσης Τσακνής μαζί με την παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου και ήταν το «Φτιάξε το δικό σου παραμύθι», ένα αγαπημένο τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος, όχι όμως αυτή τη φορά σε δικούς του στίχους, αλλά σε στίχους της Μαριανίνας Κρυεζή που είχαν ξανασυνεργαστεί και στη θεατρική Μαντάμ Σουσού. Το προσεχές διάστημα θα μιλήσουμε και για αυτό το άλμπουμ. Είχαμε μιλήσει και πριν το καλοκαίρι που εκδόθηκε τώρα σε βινήλιο πρώτη φορά. Δεν είχε κυκλοφορήσει. Όμως μια και αναφερόμαστε στη Μαριάννα Κρυεζή, θέλω να πούμε για αυτές τις τέσσερις βραδιές, τις τέσσερις συναυλίες στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τον τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις», ένα αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κρυεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη, και μαζί της θα είναι η Σαβίνα Γιαννάτο, ο Γιάννης Παλαμίδας αλλά και δεκαμελές μουσικό σύνολο, όπως και η ποιητική χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εδώ η Δήμητρα Γαλάνη έχει μελοποιήσει και τραγουδά Μαριανίνα Κρυεζή.

0: Ακούσαμε διαδοχικά δύο τραγούδια με τη Δήμητρα Γαλάνη, με συνάφεια στον τίτλο «Μια νύχτα μόνο το ένα, δύο μέρες μόνο το άλλο», και τα δύο σε δική της μουσική. Το δεύτερο σε στίχους Παρασκευά Καρασούλου, το πρώτο είπαμε σε στίχους Μαριανίνας Κριεζή. Και επειδή αναφερθήκαμε λίγο πριν στις τέσσερις συναυλίες στις αρχές Οκτωβρίου αφιερωμένες στη Μαριανίνα Κριεζή, όπου εκτός από τη Δήμητρα Γαλάνη θα τραγουδήσουν η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας, εδώ τραγουδούν ένα Πλάτωνος και η Μαριανίνα Κριεζή, οι δυο τους από τη Λιλιπούπολη.
1: Στη Ρόδος αχαρένια παραλία μιλούσαν όλοι για τη Ρόζα Ροζαλία.

Από συναυλία στο Παλάς, η Λένα Πλάτωνος έγραψε τη μουσική, Μαριανίνα Κρυεζή τους στίχους, Ρόσα Ροζαλία ή το Ροζ Χρώμα, εδώ με τη Σαβίνα Γεννάτου και τον Γιάννη Παλαμίδα, και με μία Ρόζα πάρα πολύ γνωστή, που δεν έχουμε ακούσει όμως πολύ από την εκτέλεση αυτή. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Η Ρόζα του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλικαίου, εδώ όχι από το Δημήτρη Μητροπάνο, αλλά από το άλμπουμ που έκαναν τα υπόγεια ρεύματα, διασκευάζοντας Θάνο Μικρούτσικου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων έκανε λόγο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις στην Αίγυπτο με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συνεργασία ως υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημένοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Δεν μιλάμε για επιδοματικά προγράμματα, αλλά για στρατηγική που θα αλλάξει δομικά την τιμή της ενέργειας σε βάθος τριετίας, δηλώσε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία υπήκων εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραβτσένκο εν μέσω έρευνας για μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς και ξεπλήματος χρήματος, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ανώτερος στέλεχος του γραφείου του. Και ο καιρός, μικρή πτώση για μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς και ξεπλήματος χρήματος, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ανώτερος στέλεχος του γραφείου του.

0: Τον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Γιώργος Ζαμπέτας Χαράλαμπος, Βασιλιάδης Λάκης Μιχαηλίδης, πατέρα κάτσε φρόνημα. Τώρα αυτό το κάτσε φρόνημα μάλλον έπρεπε να προηγηθεί του πατέρα για να μην συμβεί, αλλά τώρα σας μπλέκω λίγο. Ο Χαρισιώτης θα μας τα ξεμπλέξει που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, ο ηθοποιός Χαρισιώτης που είναι ο ένας εκ των τριών που χτυπάει την πόρτα τους κάποια στιγμή και ανοίγουν και είναι ένα μωρό γιατρής. Χάρη, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Όλα αυτά στο Θέατρο Αθηνά.
1: Στο Θέατρο Αθηνά, ένα μωρό γιατρής, σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου, όπου ένα μωράκι έρχεται στην πόρτα μας, στην πόρτα τριών εργένιδων, και μας κάνει τη ζωή όμορφη, μας αναστατώνει, έχουμε τα περαδόφη, τα τρεξίματα, όλες τις αναμπουμπούλες που μπορεί να φέρει μια τέτοια πανέμορφη έκπληξη.
0: Δεν τίθεται. Ναι, πες. Έκπληξη είπες, αν και από την αρχή ξεκαθαρίζεται ότι θέμα πατρότητας δεν τίθεται ανάμεσα στους τρεις.
1: Δεν τίθεται, όχι.
0: Έτσι, τίθεται. Ναι. Και επειδή γελάς, δεν θα το συνεχίσω.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι, δηλαδή, για να το πάρουμε αλλιώς, θέλω να πω ότι το θέμα του έργου δεν είναι, είναι μια καθαρή κωμωδία. Δεν είναι θέμα κοινωνικό, ποιος είναι ο πατέρας από τους τρεις και να ψάχνουμε.
1: Όχι,
0: και
1: όχι, δεν μπαίνει.
0: Είναι πολύ ξεκάθαρο. Και

0: Να πούμε ότι οι δύο από τους τρεις που, επειδή ο τρίτος έχει κάποιες υποχρεώσεις και πρέπει να λείψει για ένα μικρό διάστημα, έρχονται σε επαφή και ακριβώς με τα πρώτα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν άμεσα, όπως το γάλα του παιδιού της Πάνης, και είναι άσχετοι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έρχεται ένα μωρό στην πόρτα τους και αυτοί μέσα στην άγνοιά τους, μην ξέροντας πώς να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, έχοντας ένα μωρό υπευθύνη τους και υπό την έννοια τους, κάνουν όλες τις αγαρμποσύνες που μπορεί να φανταστεί κάποιος που έρχεται σε πρώτη επαφή με ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως είναι το μεγάλωμα ή φροντίδα ενός μωρού.
0: Ναι, εγώ όμως αυτό
1: και
0: που...
1: Και από εκεί συμβαίνουν όλα τα κωμικά μέσα της άγνοιας.
0: Τα οποία είναι δοσμένα με πάρα πολύ ωραίο χιούμορ. Εγώ μπορώ να το πω ως θεατής που το είχα δει στην αρχή του καλοκαιριού, φαντάζομαι ότι όλο θα εμπλουτίζεται με ατάκες.
1: Σωστά.
0: Και με αυτά. Είναι πάρα πολύ αστείο. Είναι μια πολύ τρυφερή κωμωδία. Είναι μια ξένη κωμωδία, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχει γίνει και πολύ ωραία ταινία.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί στη δεκαετία του 90.
0: Και γαλλική και αμερικάνικη.
1: Σωστά, σωστά, ναι. Σωστά. Και εμείς τώρα μεταφέρουμε αυτήν την κωμωδία στο θεατρικό σανίδι.
0: Ποιοι είστε εσείς οι τρεις, λοιπόν?
1: Ναι, έχουμε τη χαρά και έχω τη χαρά να είμαστε μαζί ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Ζήσης ο Ρούμπος. Και εγώ να κάνουμε τους μπαμπάδες. Και επίσης με τους υπέροχους συναδέλφους, με την Ελένη την Καρακάση,
0: η οποία είναι
1: μια φανταστική, είναι ένα κεφάλαιο ολόκληρη μόνη της του ελληνικού θεάτρου, και είναι μεγάλη μας η χαρά και τιμή μας που μοιραζόμαστε μαζί της στη σκηνή.
0: Και πολύ ωραία φωνή, μια που μιλάμε και για το τραγούδι. Ναι.
1: Τραγουδάει και στην παράσταση. Τραγουδάει, εννοείται. Και η Μαριλένα Ιακοπούλου, η Μαρία Βασιλάτου και ο Πέτρος ο Ιωάννου.
0: Και εγώ θέλω να πω ότι με τα ονόματα που μας είπες είναι μια σύμπραξη ανάμεσα στην κωμωδία και το stand-up. Δηλαδή, απλώς να μην νομίζουν οι φίλοι ότι επειδή και ο Ζήσης ο Ρούμπος και κυρίως ο Διονύσης ο Ατζαράκης έχουν συνδυαστεί με το stand-up, εσύ το έκανες στα τηλεοπτικά νούμερα στην Αρτένα, ότι είναι καθαρά μία κωμωδία που είναι ανάμεσά σας, δεν έχει διάδραση, δεν έχει δηλαδή...
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Είναι με αρχή, μέση, τέλος.
1: Ακριβώς, αρχή, μέση, τέλος, καθαρά θεατρική απόδοση, όπου ο καθένας φέρνει το προσωπικό του λιθαράκι, το βάζει μέσα στο puzzle και διαμορφώνεται η τελική εικόνα. Είναι μία σύμπραξη όλων όσων πολύ σωστά προείπες, σε θεατρική απόδοση και σε μία ενιαία παράσταση.
0: Ωραία. Θέλω κάτι που σου έχει κάνει εντύπωση από τις απόψεις των θεατών. Εάν υπάρχει κάτι από κάποια μαμά, από κάποιο μπαμπά, ίσως από κάποιους ανθρώπους που δεν είναι ακόμα γονείς, ίσως και από παιδιά. Γιατί όταν το είχα δει εγώ, καθώς το έργο προσφέρεται, δεν έχει καμία βομολογία, δεν έχει κανένα...
1: Ακριβώς. Προσφέρεται για τις ηλικίες, είναι family friendly παράσταση.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάτι που μας έκανε εντύπωση είναι η συγκινησιακή δύναμη του έργου και το πώς, ας πούμε, αγγίζει πολλούς θεατές, γιατί έχουμε κάποιες πολύ όμορφες εικόνες που σχετίζονται με το μωρό και την σχέση που αναπτύσσεται με το μωρό και με τους τρεις εργένιδες.
0: Το οποίο δεν υπάρχει επί σκηνής, να το πούμε και αυτό ακούγεται,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι. Σωστά, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια πολύ πιστά κατασκευασμένη κούκλα, η οποία είναι προσομοίωση ενός αληθινού μωρού.
0: Δηλαδή,
1: η κατασκευή είναι υπέροχη.
0: Ναι.
1: Οπότε η συγκινησιακή δύναμη και το πώς, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι έχουν κλάψει στην παράσταση είναι ένα πολύ όμορφο πράγμα που μας έχει επικοινωνηθεί και που είμαστε χαρούμενοι που έχει συμβεί στην πραγμάτωση αυτού του έργου.
0: Να πούμε τις μέρες και τις ώρες.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Είμαστε Πέμπτη με Κυριακή, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή στις 9 στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά, το οποίο άμα μας κάνει, επειδή έχουμε και Σεπτέμβρη τώρα, είμαστε στο αποκαλό καιρό, άμα μας κάνει ωραίες νυχτιές, ανοίγει οροφή και γίνεται εξάστερο.
0: Ναι.
1: Και είμαστε Πέμπτη με Κυριακή στις 9 για 3 εβδομάδες ακόμα, μέχρι 27 Σεπτέμβρη.
0: Και άμα κάνει τίποτα βροχούλες, τίποτα ψυχάλες, κλείνεται μια χαρά.
1: Ακριβώς, κλείνει η οροφή και είναι ακριβώς η παράσταση
0: Σε κλιματιζόμενη αίθουσα. Ναι.
1: Ακριβώς, κλιματιζόμενη αίθουσα. Mm-hmm. Και πληρεί όλες τις προϋποθέσεις.
0: Πέρα από την παράσταση αυτή, επειδή είπες ότι είμαστε στο Σεπτέμβριο και προετοιμάζεστε και για τον θεατρικό χειμώνα που έπεται, όταν μιλήσαμε για να κανονίσουμε αυτήν την κουβέντα, ήσουν σε κάποια πρόβα. Μπορώ να ρωτήσω?
1: Σωστά, ναι. Τώρα είμαστε στην προετοιμασία του Σεσουάρ για δολοφόνους, όπου θα το ξανανεβάσουμε στο θέατρο Gloria.
0: Δεν ξέρω για ποια σεζόν πια, αν πιάσουμε από τα παλιά από το αποθήκη, οπότε άστο είναι.
1: Από τα παλιά είναι μακροβιότερη η ελληνική παράσταση.
0: Μάλλον, ναι.
1: Σε συνεχεία ακριβώς, εμείς τώρα το ξεκινήσαμε πέρυσι ξανά και φέτος είναι στο θέατρο Gloria η δεύτερη του χρονιά, αλλά συνολικά είναι, αν δεν κάνω λάθος, η 17η ή η 18η.
0: Και ποιοι θα είστε εκεί? Και ποιες μέρες?
1: Θα είναι ο Δημήτρης Αμακαλιάς, θα είναι ο Ζήσης Ρούμπος, η Αντιγόνη Ψυχράμη, η Νίκη Λάμη, ο Άρης Αντωνόπουλος και εγώ.
0: Ωραία.
1: Και θα είμαστε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και Σάββατο θα έχουμε διπλή παράσταση 6 και 9.
0: Οπότε με το που τελειώνετε από το ένα, οι δυο σας τουλάχιστον, από τους τρεις εννοώ που είστε τώρα, μεταβαίνετε στο άλλο.
1: Ναι. Στη Ροδό Υποκράτου, στο θέατρο Gloria.
0: Ναι, όπου ήσουνα και πέρυσι και αυτά θα είναι, δηλαδή αυτό θα είναι και το βασικό για φέτος, έτσι?
1: Σωστά, αυτό θα είναι το βασικό και παράλληλα θα γίνει και μια πάρα πολύ όμορφη χριστουγεννιάτικη ιστορία στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πάνω στο Φάρο, όπως ήτσιστε κάθε χρόνο που το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κάνει μια χριστουγεννιάτικη ιστορία, και θα παιχτεί την περίοδο των εορτών. Η παράσταση λέγεται «Ο Τέταρτος Μάγος», είναι στη σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου, και είμαστε μαζί με τον Γιώργο τον Τζαβάρα, μαζί με τον Αποστόλη τον Ψυχράμη και μαζί με τη Λιγερίτη Μητροπούλου. Τετράδα είμαστε εκεί και πάμε να δείξουμε και να δώσουμε την ιστορία του Τέταρτου Μάγου, καθώς...
0: Που δεν τη μάθαμε ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Καλά, αυτά έχουμε ακόμα μήνες για να τα
1: πούμε. Καλά, πρώτα Θεός και προχωράμε.
0: Προς το παρόν, πες μας πάλι στο Πέμπτη με Κυριακή, είπες ώρες.
1: Πέμπτη στις 9 στο
0: θέατρο,
1: στις 9.
0: Άρα είναι όλες βραδινές, ναι, οκ. Okay.
1: Όλες βραδινές 9 η ώρα,
0: ναι.
1: Για ακόμα 12 παραστάσεις μέχρι 27 Σεπτέμβρη και με το καλό από 16 Οκτώβρη το στούντιο Άντωνη ξανανοίγει τις πόρτες του με το Σεσουάρ για δολοφόνους και περιμένει τον κόσμο για να γελάσουμε μαζί, να βρούμε τον ένοχο και να κουρευτούμε φυσικά.
0: Ωραία. Εδώ θα έλεγα μίλα για τον εαυτό σου περισσότερο, για τον κουρευτούμε, σε ό,τι μία φορά τουλάχιστον. Χάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη Χιώτη, για την κουβέντα αυτή που είχαμε. Καλή συνέχεια σε όλα, και πάντα δημιουργικός.
1: Επίσης, και να ανταμώνουμε με υγεία.
0: Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά.
1: Εγώ. Γεια χαρά.
0: Το πολύ παλιό τραγούδι αυτό του Γιώργου Μιτσάκη που είχαμε ακούσει από τη Μαρή Κανίνου και ακούμε ήδη σε μεταγενέστερη ηχογράφηση από την Κατερίνα Τσιρίδου, μιλάει για, όχι για ένα μωρό, για τρεις, αλλά για τρία αδέρφια.

από ένα σχετικά πρόσφατο CD, η Κατερίνα Τσερίδου τραγουδά Μαρή Κανίνου, τα τρία αδέρφια, το έχουμε δει και ως τρεις μάγκες, και το επόμενο τραγούδι μιλάει για τρεις μάγκες, τρεις γερόμάγκες. Είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Στάρος Ξαρχάκος σε στίχους του Χρήστου Στύπα και είχε τραγουδήσει ο Μέγας Στράτος Παγιουμτζής στα πρώτα βήματα του Σταύρου Ξαρχάκου, και ήταν δύο τα τραγούδια. Θα ακούσουμε αργότερα το άλλο. Εδώ θα ακούσουμε το Τρεις Μάγκες, Τρεις Γερόμαγκες στο φινάλε, ας πούμε, της συναυλίας για το ρεμπέτικο, την ταινία του Κώστα Φέρη, μια σειρά συναυλιών που είχε δώσει ο Σταύρος Ξαρχάκος πριν πολύ πολύ πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, και κυκλοφόρησαν και σε διπλό άλμπουμ με τα τραγούδια που είχε γράψει ο ίδιος με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου, στα περισσότερα τουλάχιστον, για την ταινία του Κώστα Φέρη. Και στο τέλος υπήρχε και το τραγούδι αυτό, καθώς ήταν κοντινό με το ρεμπέτικο, το είχε τραγουδήσει άλλωστε ο Στράτος Παγιουμτζής, το οποίο στις συναυλίες, όπως θα το ακούσουμε, το ερμήνευε ο Γρηγόρης Βασίλας.

Τρεις μάγκες, τρεις γερόμαγκες. Είπαμε το ένα από τα δύο τραγούδια του Σταύρου Ξερχάκου και του Χρήσου Στύπα που είχε τραγουδήσει ο Στράτος Παγιουμτζής. Το άλλο είναι αυτό.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έχω μια δεκάρα τρίπια. Ήταν ο τίτλος από το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Χρήστου Στύπα που τραγούδισε ο Στράτος Παγιουμτζής. Και χωρίς δεκάρα θα φτάσουμε μέχρι να παραδώσουμε σκυτάλη στον Μιχάλη Γελασάκη.

Μάσκας και η Βαρβάρα Τσιμπούλη το έγραψαν. Τραγούδια από το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης του 1974 με Ντελάιν Βιτάλη. Ο Σπύρος Νικολαίδης ήταν στον ήχο και τον ευχαριστώ πολύ. Ο Σιδερής Πρίντιζε στα λόγια και τα τραγούδια. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Γεια χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώς sportfilmfestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σε αυτήν ακριβώς την εποχή καλώς ήρθατε, σε αυτήν ακριβώς την εποχή βρισκόμαστε, στην εποχή του εγώ, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ήταν ο Μάρκος Κούμαρης εδώ από τους Λοκομόντο, ήταν το Filtragram και κάπως έτσι είπαμε να σας καλωσορίσουμε για αυτήν εδώ την Τρίτη. Είναι μεσημέρι να το πούμε, απόγευμα, ας το πούμε απόγευμα. Καλύτερα, απόγευμα Τρίτης, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αδέσποτες Νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας, ο Σπύρος Νικολαίδης, new entry εδώ, φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Σίγουρα τον Μπέλα Τσάο δεν γράφτηκε για το Casa de Papel, όπως τραγούδησαν εδώ οι Λοκομόντο. Να σας πω ότι λίγο μετά τις και μισή θα έχουμε και μια τηλεφωνική συνομιλία με τη Βιολέτα Ίκαρη με αφορμή την συναυλία που έρχεται με τον Γιώργο Νικηφόρου Τζερβάκη στη Ρεματιά, αλλά και όλα τα άλλα που ετοιμάζει. Καλώς ήρθατε λοιπόν, όχι στην εποχή του εγώ απαραίτητος, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα καλώς ήρθατε.

Ένα τραγούδι του Μπαγιαντέρα, του Δημήτρη Γκόγκου εδώ από τον Μανώλη Λιδάκη. Ένα τραγούδι που χρωστάω, που έχετε ζητήσει και πάμε να τα ακούσουμε τώρα. Και το επόμενο όμως είναι ένα τραγούδι από αυτά που ζητήσατε. Ήταν το πρώτο μήνυμα που ήρθε για σήμερα και λέτε ότι περιμένετε την εκπομπή. Είστε με την αδερφή σας στο αυτοκίνητο και θα θέλετε να στείλετε φιλιά στο Χρήστο στη Θεσσαλονίκη. Και ζητάτε από το Λέξη δύο τραγούδια, ή την Καταδίκη ή τον Νυχτερίδες. Όμως επειδή η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη είναι η επίσημη υποψηφιότητα της χώρας μας στα Όσκαρ, για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους για την 91η διοργάνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου το 2027, αν δεν έχετε αντίρρηση, λέω να ακούσουμε και να στείλουμε στο Χρήστο που θέλετε να στείλετε αυτό.

0: το που τους πάντα μία φλέβα σπασμένη.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

και αυτό μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Αν θες να βρεις το δρόμο σου γενικώς, πρέπει ειδικώς να βγεις στο δρόμο. Έγραψε ο Παύλος Παυλίδης το Μπρανκά Λεόνε, το άλμπουμ που μας παρουσίασε το 2024, και είχε έρθει εδώ, το είχαμε ακούσει ολόκληρο ένα προς ένα τα τραγούδια και μας είχε μιλήσει για τα κομμάτια αυτά. Το τραγούδι αυτό έδωσε και τον τίτλο στο δίσκο, και θα πάμε τώρα σε ένα άλμπουμ από τα πιο ενδιαφέροντα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια με διασκευές. Είναι διασκευές πάνω στο έργο, πάνω στα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου που τραγουδιούνται ξανά και ξανά, είτε στις πρώτες τους εκτελέσεις, είτε σε μεταγενέστερες, είτε σε διασκευές, όπως εδώ από το άλμπουμ Μετά, που είναι η συνεργασία David και Ματίνα Σουπό. Στο κομμάτι Σε Ψάχνω, Δώρα Σιτζάνη στα λόγια, Μάνος Λοΐζος φυσικά στη μουσική.

0: Μάνος Λοΐζος μετά αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ με καμιά τριανταριά διασκευές πάνω στο έργο του. David και Ματίνα σου πω εδώ στο τραγούδι «Σε ψάχνω» σε αυτή τη διασκευή και έχουμε πάρα πολύ καιρό πριν το καλοκαίρι να ακούσουμε κάποιο ηχητικό και είπα να ακούσουμε το παρακάτω ηχητικό και να ακούσουμε μετά και το σχετικό τραγούδι. Είναι η στιγμή που δημιουργείται το τραγούδι από το ρεμπέτικο «Το δίχτυ». Με τον Σταύρο Ξαρχάκο να συνομιλεί στο τηλέφωνο με τον Νίκο Γκάτσο, θα ακούσουμε αυτά που ο Σταύρος Ξαρχάκος λέει εκείνη την ώρα στον Νίκο Γκάτσο. Έχει φτιάξει μόνο το ρεφρέν μέχρι εκείνη τη στιγμή και θα ακούσουμε το ηχητικό όπως ανέβηκε αυτό και κάποια άλλα από εκείνες τις πρόβες και από εκείνη τη συνομιλία, την φοβερή, τη θεϊκή, την αγιασμένη, όπως θα έλεγε ο Μάνος Ελευθέριου. Από εκείνες τις πρόβες λοιπόν, όπως ανέβηκαν στο επίσημο κανάλι στο YouTube του Σταύρου Ξαρχάκου, ακούμε το παρακάτω ηχητικό, είναι ακριβώς η στιγμή της δημιουργίας του τραγουδιού «Το δίχτυ» και ακούμε το Σταύρο Ξαρχάκο να απευθύνεται στον Νίκο Γκάτσο.
1: Και τώρα πάμε για το τρίτο, το οποίο είναι μισό, δηλαδή έχω μόνο το ρεφρέν, αυτό που σας τηλεφώνησα σήμερα και σας είπα. Έχω μόνο το ρεφρέν, είναι ένα έτσι νοσταλγικό τραγούδι, μπορεί να είναι το σουξέ της Μαρίκας, δηλαδή με αυτό που αναδείχθηκε σαν τραγουδίστρια, όπου ίσως μέσα σε αυτό το τραγούδι που είναι απάνω στα, όχι απάνω στα χνάρια βέβαια, αλλά έχει την ατμόσφαιρα του το μονοπάτι. Αυτό το τραγούδι του Ιτσάνη. Ίσως μπορεί να και εσείς να σκεφτείτε κάτι όχι παρόμοιο, αλλά με κάποιο τέτοιο θέμα περίπου. Θα σας το παίξω. Το ρεφρέν λοιπόν, γιατί σαν ρεφρέν πρέπει να είναι αυτό. Συγγνώμη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το El Alamein μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βοριάδες έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
4: Δεύτερο πρόγραμμα. Κάρι θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.

0: τραγούδι που έκανε τους περισσότερους να αναζητήσουν αυτή τη φωνή, από πού ήρθε αυτή η φωνή, να ψάξουν και να βρουν τη Βιολέτα Ίκαρη, που φυσικά είχε παρουσία και πριν από αυτό και μετά από αυτό. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 103,7 για την Αθήνα, στις κατατόπου συχνότητες, από το rteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Φυσικά μπορείτε να μας ακούτε. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Η Βιολέτα Ίκαρη, που είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και δυναμικές ερμηνεύτριες του τραγουδιού σήμερα, που μπορεί να κινηθεί με ευκολία σε διάφορα είδη, είναι στην τελευταία φάση της περιοδίας της αυτή τη στιγμή, που είχε αρκετούς σταθμούς και συνεργασίες, αλλά την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας τα πει η ίδια καλύτερα. Καλησπέρα, Βιολέτα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Πώς είμαστε?
0: Καλά, μια χαρά είμαστε. Εσύ? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση, γιατί ξέρω ότι σε έχω διακόψει από την πρόβα που έχεις.
1: Τιμή μου. Έκανα την πρόβα λίγο πιο μετά. Την έβαλα λίγο πιο μετά. Εντάξει, μια
0: ωραία,
1: χαρά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: καλά, μια χαρά. Αφορμή για αυτή τη συνομιλία τώρα εδώ είναι η συναυλία που έχετε αύριο με τον τίτλο Ρίζες και Ρεύματα στο Χαλάνδρι στις 8.30. Και πες μας δύο κουβέντες για αυτή τη συναυλία και τη συνεργασία σου.
1: Έτσι, Ρίζες και Ρεύματα, όπως είπες εσύ, ο τίτλος της παράστασης, είναι μια παράσταση που έχει αρκετό παραδοσιακό τραγούδι, μια και είμαι εγώ από την Ικαρία και ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης από την Κρήτη, αλλά βέβαια εννοείται ότι τιμάμε και τα τραγούδια που έχουμε δισκογραφήσει, αλλά και τραγούδια από το καλό λαϊκό τραγούδι, δηλαδή τη Σχολή Θεσσαλονίκης, από Νικολόπουλο, πάμε εξω.

0: βαρδί, μπορούν να παίξουμε τα πάντα σχεδόν, δηλαδή σχεδόν όλα τα είδη του καλού λαϊκού τραγουδιού, και αρκετό ροκ, έτσι, υπάρχει ηλεκτρισμός, τα τραγούδια είναι πειραγμένα, όχι πολύ, γεμάξει ο κόσμος, με σεβασμό και πολύ αγάπη, έτσι έχουμε ένα πρόγραμμα γεμάτο εξωστρέφεια. Στόχος μας είναι να γινόμαστε μια παρέα με τον κόσμο, έτσι, και να τραγουδάμε μαζί τα ρεφρέν. Όλα τα τραγούδια είναι γνωστά και αγαπημένα, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει εμείς βαθιά, αλλά ξέρουμε ότι αγαπάει πολύ και ο κόσμος, γιατί θέλουμε να συνδυάζουμε την ψυχαγωγία με τη διασκέδαση. Είναι κάτι που ο κόσμος το χρειάζεται αυτή την εποχή και εμείς.
1: Η παράδοση. Ναι.
0: Πες μου.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω αν η παράδοση είναι κάτι που σε απελευθερώνει ή το παλιό λαϊκό τραγούδι ως ερμηνεύτρια, ή αν νιώθεις να σε βάζει σε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο, έχοντας κατά νου τι κουβαλάει όλο αυτό το πράγμα, τι φέρει όλα αυτά τα χρόνια. Πώς το βιώνεις δηλαδή εσύ αυτό?
0: Κοίταξε να δεις, το παραδοσιακό τραγούδι, εγώ ξέρεις, τώρα έχω ξεκινήσει από το πανηγύρι, το Ικαριώτικο. Εκεί ξεκίνησα στα 16 μου χρόνια. Οπότε το παραδοσιακό τραγούδι είναι κάτι που σίγουρα δεν με περιορίζει. Είναι κάτι που μου έχει ανοίξει τα φτερά. Είναι κάτι, δηλαδή το παραδοσιακό τραγούδι είναι ίσως το δυσκολότερο τραγούδι της ελληνικής μουσικής, έτσι. Οπότε είναι αυτό που μου άνοιξε τους ορίζοντες, με βοήθησε και στα υπόλοιπα, ειδικά στο λαϊκό και με το Σμυρναίκο. Και εγώ εκείνη την ώρα, πώς να σου το πω, το ζω, είναι η στιγμή μου. Η στιγμή μου είναι όταν θα πω τον Ικαριώτικο, τη Συμπεθέρα, τη Παλιοτρεχαντήρα. Τι να σου πω, περιμένω πώς και πώς για να χορέψω, να χαρώ και να χαρεί και ο κόσμος. Βλέπω ότι υπάρχει αυτή την εποχή μια τάση προς το παραδοσιακό τραγούδι, έτσι κι αλλιώς, αλλά εγώ έτσι κι αλλιώς το κουβαλούσα και το στήριζα από την αρχή δηλαδή της πορείας μου.
1: Αυτή την τάση πώς τη βλέπεις εσύ και από τη μεριά των, και από τη μεριά των ακροατών, που ξαφνικά και πολλοί ανακαλύπτουν τα πανηγύρια τα τελευταία χρόνια ή επιστρέφουν σε αυτά, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν και άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτά τα τραγούδια εκεί, για τη φάση που λέμε, πώς βλέπεις όλη αυτή την επιστροφή στο γλέντι, να το πω έτσι?
0: Πιστεύω πως συνέβαλε πολύ η κονσερβοποίηση των τραγουδιών, το τυποποιημένο δηλαδή, που έχει κυριαρχήσει αυτή την εποχή. Οπότε ο κόσμος αναζητά το γνήσιο, το ζωντανό, το βίωμα, το πραγματικό τραγούδι, αυτό που ξεκίνησε να γράφει ο κόσμος μέσα από την καθημερινότητά του, από το βίωμά του, από τη ζωή του. Νομίζω πως αυτό είναι πιο πολύ, και επειδή έχουμε απομακρυνθεί λίγο έτσι με το ίντερνετ και όλη αυτή τη μανία, με τα social και όλο αυτό, υπάρχει ανάγκη για να ξανασυναντηθούμε, να ξαναβρεθούμε, να έρθουμε σε επαφή, και ένας κυκλωτικός χορός το προσφέρει αυτό.
1: Είναι η ανθρώπινη επαφή που μας λείπει μέσα από τον ψηφιακό κόσμο, ας πούμε,
0: ακριβώς,
1: τελευταία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σε εξέλιξη η περιοδία σου, ήδη έχεις κάνει κάποιες συναυλίες και με διαφορετικά σχήματα, να το πω έτσι, και σε διαφορετικά πράγματα. Συνεχίζεται αυτό, έχεις και άλλες συναυλίες από εδώ και πέρα?
0: Έχω αρκετές. Συμμετέχω και στο αφιέρωμα στον Αλκή Αλκαίο. Είμαι σταθερά εκεί με τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη, που και αυτό ταξιδεύει ανά την Ελλάδα. Στο Σταύρο Κουγιουμτζή κάναμε αφιερώματα και θα κάνουμε. Στον Αποστόλο Καλδάρα. Επίσης κάνω βόλτα με την παράσταση Βόλτα με τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη, μια κιθάρα, μια φωνή. Ένα διαφορετικό ρεσιτάλ που σπάει τις αποστάσεις.
1: Μέσα σε όλα
0: δηλαδή
1: αυτά τα διαφορετικά.
0: Θα παίξουμε από Θανάση Παπακωνσταντίνου μέχρι και παλιό λαϊκό, μέχρι το παραδοσιακό, που δεν το περιμένεις με μια κιθάρα. Δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ ευλογημένη για τις συνεργασίες μου. Νιώθω πολύ τυχερή, δηλαδή, για όλα αυτά που συμβαίνουν, και με την σύμπραξη με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη, έτσι, γιατί είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και έχει και γράφει και τραγούδια ψυχωμένα. Είμαι εκεί που θέλω να είμαι. Είμαι εκεί που θέλω να είμαι και...
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο, ακούγεται πολύ ωραίο, γιατί δεν είναι εύκολο να συμβαίνει πάντα.
0: Ναι, ναι. Νιώθω τυχερή γι' αυτό. Εντάξει, έχω παλέψει πολύ, έχω σκάψει πολύ. Δεν ήρθα από τη μια μέρα στην άλλη αυτό. Θέλει έναν αγώνα κάθε τύπου παλεύει κάποιος για να κερδίσει. Τα όνειρα θέλουν και να τα, πώς να το πω,
1: να τα κυνηγητώ
0: και να δουλεύεις πάνω σε αυτό. Ναι, πολύ, θέλει δόσιμο. Mm-hmm. Και είναι αυτό που αγαπώ, το τραγούδι. Είναι αυτό που με παρηγορεί, είναι αυτό που με συντροφεύει, είναι αυτό που με βοηθάει να εκτονώνομαι, να εκφράζομαι. Γιατί πολλές φορές δεν βρίσκεις τις λέξεις για να πεις συναισθήματα και στα δίνει ένα τραγούδι. Mm-hmm. Αυτό κάνω εγώ, ύπουλα.
1: το χειμώνα τι θα κάνεις? Το χειμώνα έχεις κανονίσει τι θα κάνεις, μπορείς να μας πεις? Έχεις κανονίσει κάτι, το αφιέρωμα στον Αλκαίο, θα το ξαναπαίξετε? Ετοιμάζω, σε κλειστό χώρο, ναι. Θα κάνετε κάτι άλλο, θα κάνεις, για πες μας.
0: Ετοιμάζω μια παράσταση δική μου, mm-hmm. που θα έχει πάλι έτσι, όλα αυτά τα στοιχεία της εξωστρέφειας, με το λαϊκό και το παραδοσιακό και... ακόμα όμως δεν έχω κάτι ανακοινώσιμο, δηλαδή mm-hmm. δεν έχω βρει καν τίτλο παράσταση. Θα βγω μόνη μου φέτος με την μπάντα μου. Θα συνεχίσω βέβαια και τις βόλτες μου με τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη και ετοιμάζω και ένα δίσκο, το οποίο πάλι δεν μπορώ να αναφέρω, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα βγει. Και θα βγει τώρα 14 του μήνα ένα τραγούδι σε μουσική του Δημήτρη Καρά και στίχους του Άλκη Αλκαίου. Κυκλοφόρητη στίχη του Άλκη Αλκαίου, ένα ντουέτο με τον Πάνο Βλάχο και περιμένω πώς και πώς για αυτή.
1: Νομίζω ότι είσαι στην πιο δημιουργική σου στιγμή, στην πιο δημιουργική σου φάση, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή και πολύ παραγωγική, αλλά και πολύ ωραία πράγματα και πολλά διαφορετικά πράγματα τρέχουν παράλληλα.
0: Ναι. Πάντα όμως, πώς να σου το πω, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής που λέγεται... Η αλήθεια, εκεί που χτυπάει η καρδιά μου δηλαδή. Πώς να σου το πω, δεν θα πω κάτι για να το πω. Δεν θα δισκογραφήσω ένα τραγούδι για να πω ότι δισκογράφησε ένα τραγούδι. Έχει μια διαδρομή όλο αυτό. Πρέπει να με αγγίξει, να με συγκινήσει, για να μπορέσω κι εγώ να το στηρίξω και να το κουβαλήσω μέσα στα χρόνια και να στηριχτώ από αυτό, να γίνει, πώς να σου το πω, όλο με καρδιά.
1: Mm-hmm. Είναι και πολύ ωραίο αυτό και πολύ δύσκολο. Μάλιστα.
0: Είναι ψυχοθεραπεία κυρίως.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι δεν αφήνεις και 50 ευρώ μετά στους μουσικούς φεύγοντας.
0: Εντάξει, αν μόνο 50 ευρώ νομίζω θα με είχαν καταλήξει.
1: Εντάξει, τότε είναι μια πιο ακριβή ψυχοθεραπεία. Βιολέτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Όταν με το καλό έρθουν τα καινούργια πράγματα και τα καινούργια τραγούδια, να έρθεις εδώ από το στούντιο ζωντανά να τα παρουσιάσουμε. Να πω εγώ ότι η συναυλία Ρίζες και Ρεύματα είναι στο Χαλάνδρι, στη Ρεματιά, αύριο στις 8.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε είναι μια πολύ ωραία αφορμή. Και όσοι αγαπούν τα τραγούδια σου και τα τραγούδια σας να έρθουν να σε δουν από κοντά και να σας δουν από κοντά αυτό που έχετε ετοιμάσει να τους παρουσιάσετε.
0: Και να πω ότι οι Ρίζες είναι η παράδοσή μας και τα Ρεύματα είναι αυτά που αγαπάμε αυτή την εποχή, έτσι.
1: Mm-hmm. Πολύ
0: δηλαδή
1: ωραίος.
0: Πάμε από την παράδοση στο σήμερα. Mm-hmm. Κάνουμε ένα ταξίδι από την παράδοση στο σήμερα και είναι ένα πείραμα που ευχόμαστε στην αρχή να πετύχει και βλέπουμε ότι πέτυχε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και για την αυριανή συνάντηση. Mm-hmm. Σε περιμένω και σένα, Μιχάλη.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και όλους να το μοιραστούμε και να τραγουδήσουμε παρέα, να κρατήσουμε έτσι αυτή τη στιγμή σαν μια παρηγοριά για τις χειμωνιάτικες μέρες που έρχονται.
1: Έτσι, κρατάμε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια στις πρόβες σου και καλή επιτυχία αύριο στη συναυλία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή αντάμωση.
1: Ήταν η Βιολέτα Ίκαρη και εδώ είναι το τραγούδι Στροφή με τα λόγια του Οδυσσέα Ιωάννου και τη μουσική του Σταύρου Σιόλα.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό. Θα συστηθούμε.

0: Ζωντανή ηχογράφηση από το Λυκαβητό. Αλκίνος Ιωαννίδης, Χάρης Αλεξίου, Σωκράτης Μάλα μας τραγούδησαν Αλκίνο Ιωαννίδη παρέα. Και οι τρεις σίγουρα αυτή τη συναυλία θα τη θυμάται καλύτερα. Ξενοφώνω Ράκος που μόλις τον είδα εδώ απέναντί μου και είναι έτοιμος για να έρθει εδώ στη συντροφιά σας. Ωστόσο, Νίκος Ζούδιαρης και Χρήστος Θηβαίος εδώ, σε ένα από τα ελάχιστα τραγούδια, από τα λίγα τραγούδια που ερμηνεύει ο Νίκος Ζούδιαρης.
1: Στο φιντισένιο μου Μαρκούτσι, γαλέρες έρχονται και πάνε, ρεσάλτα κάνουνε οι μούτσι και πειρατές μεθοκοπάνε.

Βενέτσια πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Θέλω τον καπτάν Γιάννη, το παλικάρι.

Νίκος Ζούδιαρης και Χρήστος Θηβαίος παρέα. Θυμάμαι και μια εκπομπή στο Μουσικό Κουτί που είχαν εμφανιστεί παρέα οι δυο τους, αλλά και μια εξαιρετική στιγμή όπου ο Νίκος Ζούδιαρης είχε μελοποιήσει Αργύρι Χιόνι και τραγουδάει ο Χρήστος Θηβαίος. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αδέσποτες Νότες, τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 5 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολούθει ο Ξενοφών Αράκος για τις επόμενες 2 ώρες. Ευχαριστώ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που φρόντισε τον ήχο. Από τον Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
4: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό

Έλα Κώστα, αυτό είναι το τελευταίο χτύπημα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αργά στο απόγευμα της Τρίτης. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Μαζευόμαστε σιγά σιγά. Λοιπόν, και ο Μιχάλης επέστρεψε από την καλοκαιρινή του άδεια. Η Έλενα τώρα λείπει. Αυτή την εποχή, άντε, και από το πρωί υπάρχουν κάποιες απουσίες ακόμα. Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Μην ξεχνάμε, 21 του μηνός τουλάχιστον ημερολογιακά αλλάζουν οι εποχές. Έπαψες αγάπη να θυμίζεις και Pixlax εδώ στο ξεκίνημα, μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στο συγκρότημα, ίσως μάλιστα και το δημοφιλέστερο τραγούδι τους, πιθανότατα λέμε, και συνεχίζουμε με Παύλο Παυλίδη και Ξύλινα Σπαθιά. Ένα παράξενο τραγούδι είναι αυτό που θα ακούσουμε και έχει τον υπέροχο τίτλο «Τα παραμύθια δεν λένε αλήθεια, αλλά τουλάχιστον δεν λένε ψέματα». Καλώς ορίσατε.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα παράξενο τραγούδι από τον Παύλο Παυλίδη και τα ξύλινα σπαθιά από το άλμπουμ «Μια ματιά σαν βροχή» και εποχή επιστροφής στα θρανία, επιστροφής στις σχολές, όλα τα παιδιά σε αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή που περιγράφει ο Κώστας Λιβαδάς στο πρώτο του κιόλας άλμπουμ «Κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα». Η Βίκη δεν θα σπουδάσει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Βίκη λοιπόν το αγρίνει το μεσαίο με τα δικά της τα όνειρα. Η Βίκη δεν θα σπουδάσει. Από το πρώτο άλμπουμ του Κώστα Λιβαδά, «Κάθε μπαλκόνι είχε άλλη θέα». Και θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τα πρώτα που ακούσαμε από τον Ορέστη Ντάντο. Δεν κυκλοφόρησε στο δεύτερο του άλμπουμ που και έχει τον τίτλο «Κάτι πράγματα στο σπίτι». Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν σήμερα να ακούσουμε αυτό το τραγούδι στην πρώτη του εκδοχή, σαν δείγμα όταν το είχε πάει στη δισκογραφική εταιρεία. Λοιπόν, και το αγαπάμε ιδιαιτέρως. Έτσι γνωρίσαμε τον Ορέστη, που 20 χρόνια μετά βρίσκεται στην καλύτερη φάση της πορείας του. «Κάτι πράγματα στο σπίτι», στον demo του.

Κάτι γνωστοί μου είπαν πως δεν μένεις μόνη σου. Και μια για πάντα να σε χάσω το ρισκάρω. Μια ηλίθια σκέψη με βοηθάει να μη σαλτάρω. Πως έχω αφήσει κάτι ρούχα στο σαλόνι σου. Και κάποια μέρα θα περάσω να τα πάρω.

Κι αν τώρα πια γυαλόν βάζει την κολόνια της, κι αν ό,τι φτιάξαμε αρχίζει να μπατάρει, λέω Θεέ μου ας μου κάνει αυτή τη χάρη. Έχει αφήσει ένα βραχιόλι και τα χρόνια της, μια μέρα σ' έρθει από το σπίτι να τα πάρει,

0: πράγματα στο σπίτι σου. Και κάποια μέρα θα περάσω να τα πάρω. Έχω αφήσει κάτι πράγματα στο σπίτι σου.
1: Αυτά είναι τα τραγούδια που περιγράφουν τις ζωές μας. Κάτι πράγματα στο σπίτι σου, Ορέστης Ντάντος, από την αρχή του, από το ξεκίνημά του στη δισκογραφία. Και συνεχίζουμε με Μαρία Παπαγεωργίου που διασκευάζει Παύλο Παυλίδη, Λευκή Καταιγίδα.

Παύλος Παυλίδης από τη Μαρία Παπαγεωργίου και τα έξοχα φωνητικά της στις 18:30 στα CERT News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Και εντωμεταξύ θυμόμαστε, έχουμε πολύ καιρό να το ακούσουμε. Για θυμηθείτε μαζί μας. Με στίχους του Μιχάλη Μαρματάκη, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Τερμίτες, Ερωμένη μου.

0: Το τέλος. Εκεί βρίσκω και σε κοιτάζω ρεμένη.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά, στην περιοχή Κανδύλη, στα Μέγαρα Αττικής. Επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 38 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο, καταδρομών από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα, καθώς και στην οδό Μάνδρας Κανδυλίου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein, προσθέτοντας ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνομιλία διήρκεσε μία ώρα, ήταν επικοδομητική και πολύ ειλικρινής, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το Ισραήλ ανακοίνωσε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπεινα για τα οικονομικά μέτρα που επέβαλε η Βρετανία κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη. Προβλήματα και καθυστερήσεις σε πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο και βοριάδες έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν. Κάθε νέα ασιατικό θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.

ευκαιρία μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

Γεια σας, ο Νικόλας Άσημος και δεν θέλω καρδιά μου να κλαις. Ξεκινώντας το δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Τρίτης. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ράρακος, Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Και καλοκαίρι στην Αμοργό. Μάλιστα, ο Μίλτσος Πασχαλίδης με τους στίχους του Αλκελκαίου που μελοποίησε ο Μάριος Τόκας.

Τι ωραίο. Και να που ζούμε φως μου. Καλοκαίρι στην Αμοργό, το τραγούδι που ακούσαμε από το Μίλτο Πασχαλίδη, στίχη του Αλκιαλκαίου και υπέροχη μελωδία του Μάριου Τόκα. Στη συνέχεια, το είδε τώρα ο Κώστας και ενθουσιάστηκε, μας μεταδίδει τον ενθουσιασμό του και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας, ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι από τον Πάνο και το Χάρη Κατσιμίχα, στο ποίημα της Λένας Παπά, το Δωμάτιο.

Τι να πούμε, τι λοιπόν. Ο Μαρέτου, το τραγούδι που ακούσαμε από την Dulce Pontes και τον Γιώργο Νταλάρα από την συναυλία Μεσόγειος 300-400 παράλληλος. Η ορχήστρα που ακούσαμε είναι η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ που διευθύνει ο Λουκάς Καριτινός. Του Έντσο Γκρανιανέλο το τραγούδι, η μελωδία, η ελληνική στίχη από τη Λίνα Νικολακοπούλου. Και Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγουδώντας Γιώργο Ζήκο αμέσως τώρα «Στις άκρες από τα μάτια σου».

Εκείνο το περίφημο άλμπουμ με τα φεγγάρια «Χάνομαι», στις άκρες από τα μάτια σου, στη μουσική Γιώργου Ζήκα, Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με τον Δημήτρη Μπάση και τους Άνεμος στο τραγούδι «Σπασμένο καράβι» από την τρίτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού, η μελοποίηση του ποίηματος του Γιάννη Καρύμπα και αυτή η θαυμάσια διασκευή από τους Άνεμος, δηλαδή την Κατερίνα Νιτσοπούλου και τον Κώστα Χατζόπουλο, αλλά και τον Δημήτρη Μπάση.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώσportfilmfestival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μάνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

Με ένα στίχο που έχει περάσει και στην καθημερινότητά μας, ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα, αργά, πολύ αργά, στο απόγευμα της Τρίτης. Δεν λες κουβέντα, κρατάς κερμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Σωτηρία Μπέλου και Δήμος Μούτσης με τους στίχους του Κώστα Τρυπολίτη από το Φράγμα, ξεκινώντας τη δεύτερη μας ώρα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, παρέα πάμε ως τις 8 παραπέντε, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, ο Σπύρος Νικολαίδης από τώρα φροντίζει τον ήχο μας. Και ακόμα ένα τραγούδι με τη μουσική του Δήμου Μούτση στη συνέχεια, στίχη του Γιάννη Λογοθέτη από το άλμπουμ «Συνοικισμός Α, δίκημο σχολιού, η Κορδέλα».

από το μακρινό 1972, από το άλμπουμ Συνοικισμός Α, η Κορδέλα από τη Δίκη Μοσχολιού, Δήμος Μούτσης, Γιάννης Λογοθέτης, και από ζωντανή ηχογράφηση στην Τεχνόπολη θα ακούσουμε τώρα τη Φωτεινή Βαλασιώτου στο τραγούδι του Δημήτρη Λάγιου με στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, Περαστικός και Αμίλητος.

Έτσι συνάντησα και το δικό σου θαύμα ανάμεσα στο γέλιο και στο κλάμα. Αυτά γράφει ο Κώστας Φασουλάς, γι' αυτό τον αγαπάμε. Ο Μάριος Τόκας το μελοποίησε και ήταν φυσικά ο μοναδικός Βασίλης Κουλάς από το άλμπουμ «Άσπρο μαντίλι ανέμιζε». Στη συνέχεια μια μεγάλη παρέα και ο Χρήστος Νικολόπουλος μαζί, συνθέτης του τραγουδιού, ερμηνεύουν το «Όλα συμβαίνουν στο μυαλό μας», υπέροχη στίχη του Μάνου Ελευθερίου.

Όλα συμβαίνουν στο μυαλό μας από το άλμπουμ Ανθιευλαβίας. Χρήστος Νικολόπουλος, συνθέτης και ερμηνευτής, μαζί με Κώστα Μακεδόνα και Γλυκερία, σε αυτούς τους υπέροχους στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Το επόμενο το στέλνουμε στο Κυριάκο στην Κοζάνη, στην φίλη μας Μαριάννα στο Λαύριο, στον φίλο μας τον Δημήτρη εδώ στο κέντρο της Αθήνας, επίσης στην Κρήτη και στην Τρίπολη. Κάπου φυσούσε. Βαγγέλης Κορακάκης από τη Βερόνικα Δαβάκη.

της προδοσίας όμως κάνουν κάτι ωραία τραγούδια. Κάπου φυσούσε Βαγγέλης Κορακάκης από το άλμπουμ «Λαϊκή Απογευματινή» που έφτιαξαν παρέα με τη Βερόνικα Δαβάκη, και «Ένα λάθος» από τη Μελίνα Ασλανίδου, στη μουσική του Αντώνη Βαρδί και στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και ένα δεύτερο τραγούδι του Νικολάση μου στη σημερινή εκπομπή από τη Σωτηρία Λεωνάρδου, «Εγώ με τις ιδέες μου». Και έτσι πορευόμαστε. Πάμε ως τις 8 παρα 5. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος. Ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο. Και το επόμενο αυτό στείλουμε στην παρέα και γενικότερα στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν από τη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στις παρέες που ετοιμάζονται να πάνε απόψε στο Θέατρο Γης να δουν την παράσταση Ρεμπέτικο, την συναυλία Ρεμπέτικο που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Νταλάρας και αναβλήθηκε από την προηγούμενη εβδομάδα. «Όχι και να κλαίμε» είναι το τραγούδι το επόμενο από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Τραγούδι του Μανώλη Γαλιάτσου.

Ψυχή και να κλέμνε, Δημήτρης Ερφουδάκης, το τραγούδι του Μανώλη Γαλιάτσου, και το τηλεοπτικό «Ο καπνός από το λιμάνι» έρχεται τώρα, το τραγουδά η Μάρθα Φριντζίλα. Είναι σύνθεση του Μάριου Στρόφαλη, στίχη από την Ειρήνη Τουμπάκη.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

κορυφαία τραγούδια που η ίδια έχει γράψει. Η Χαρίς Αλεξίου από το άλμπουμ «Το παιχνίδι της αγάπης», «Η δική μου ξένη», και ο Ορβέας Περίδης τραγουδώντας Γιώργο Καζαντζή, που μελοποίησε το ποίημα του Γιώργου Χρονά «Ήτανε αέρας».

Έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και για την σημερινή μας διαδρομή στον επίλογο Μάνος Λουίζος και Δήμητρα Γαλάνη με στίχους του Φονταλάδη στο «Ημέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Αμέσως μετά νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μεγάλη σας παρέα και την αγκαλιά σας και σήμερα. Ο Σπύρος Νικολαίδης φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

ελληνικά στο δεύτερο. Μπορεί να μας είναι ιδιαίτερα γνώριμος από τις συναυλίες του Σοκράτη Μάλαμα, αλλά δισκογραφικά αυτό είναι μόλις το δεύτερο τραγούδι που μας δίνει. Η μουσική και η στίχη είναι του Νέρομ, αυτός είναι ο Γιάννης Μάλαμας και τα Λάθη.

να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβοπάτημα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
4: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Χοριδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
3: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
4: και ακούει
3: ιστορίες του μπουζουκιού,
4: ιστορίες λαϊκών
3: και δημοτικών
4: οργάνων και φωνών.
3: Αυτό.
4: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Αλάχ πυραλάχ φωνάζουν οι σκλάβες μέσα από τα χαρέμια του Μαχαραγιά. Οι σκλάβες που είναι πιο όμορφες και από τη Μισιρλού και από τη Μαντουμπάλα και από τη Τζεμιλέ και από τη Ζιγκουάλα και από τη Λέιλα. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Παναγιώτης Στουπής και είναι Ιούλιος του 1960 που ο Στέλιος Καζατζίδης τραγουδάει τα ράπικα κορμιά, έτσι λέγεται το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Στα μπουζούκια ο σολίστας και συνθέτης Βασίλης Χαραπατάκης, ο Κώστας Παπαδόπουλος αλλά και ο Λάκης Καρνέζης, η μελωδία του τραγουδιού στο όνομα του Στέλιου Καζατζίδη, η στίχη του Χρήστου Κολοκοτρώνη, του στιχουργού με τον οποίο ο Καζατζίδης έχει συνεργαστεί περισσότερο και μάλιστα στην πρώτη εποχή του, χρόνια του 50 και αρχές μέχρι τα μέσα του 60.

χρωστάμε ένα από τα τελευταία τραγούδια που ηχογραφούν ο Θόδωρος Δαρβενιώτης και ο Κώστας Βίρβος με το Στέλιο Καζαντζίδη, που είναι όμως και ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια για τους τρεις. «Πάρε τα χνάρια μου», 1969, δισκάκι με το Δημήτρη Χιονά και το Χρήστο Ψαρό στα μπουζούκια, αλλά και με Σεγόντο την Λίτσα Διαμάντη.

θέλεις από μένα, ναι, από τα τραγούδια του δίσκου «Υπάρχω» τον Καζαντζίδη Νικολόπουλου Πυθαγόρα, όπως λέγαμε τότε, ένα από τα πιο ξεχωριστά τραγούδια του δίσκου, με τόσες εναλλαγές στον ήχο και στις μελωδίες. Πες πως μίδες εχθές τον ηρώ σου όνειρο μέσα στα πολλά, πες πως ήμουν ένας γνωστός σου μες στο πλήθος που κυλά, ο παλιός ο καλός ανθρωπός σου τώρα δεν υπάρχει πια. Στίχη Πυθαγόρα, Πυθαγόρα Παπασταματίου, είναι ο τρίτος στιχουργός που έχει τραγουδήσει περισσότερο ο Καζαντζίδης, μετά τον Χρήστο Κολοκοτρώνη και τον Κώστα Βίρβο. Ήταν όμως και ο τελευταίος που γνώρισε λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 60. Τότε ο Πυθαγόρας έδωσε κάποια τραγούδια στον Καζαντζίδη, με την Μαρινέλα ακόμα τότε, με μουσικές του Γιώργου Κατσαρού. Αργότερα βέβαια θα κάνουν μαζί πολλά τραγούδια και με τον Χρήστο Νικολόπουλο και με τον Βασίλη Βασιλιάδη και με τον Άκη Πετρίδη.

Και ήταν αυτό από τα τραγούδια που έγραψαν για τον Καζαντζίδη, ο Πυθαγόρας, μαζί με τον Άκη Πετρίδη, την εποχή του χωρισμού του με την Μαρινέλα. Μάλιστα, σε κάποια από αυτά τα τραγούδια η Μαρινέλα κάνει για τελευταία φορά σε γόντας τον Καζαντζίδη, όταν έχουν ήδη χωρίσει στη ζωή.

Τραγούδι αυτό του Γιώργου Κατσαρού με στίχους του Πυθαγόρα, από τα 4 συνολικά που τραγούδησαν μαζί ο Στέλιος Καζατζίδης και η Μαρινέλα εκεί γύρω στα 1964-65. Στα κατοπινά χρόνια ο Πυθαγόρας συνεργάστηκε με τον Καζατζίδη γράφοντας τραγούδια για αυτόν, κυρίως με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Αντίθετα με τον Γιώργο Κατσαρό έγραψαν πολύ περισσότερα τραγούδια για την Μαρινέλα και σαφώς συνεταίρεσαν πολύ στη διαμόρφωση του ύφους που υιοθέτησε πλέον εκείνη. Έτσι κι αλλιώς Κατσαρός και Πυθαγόρας αποτελούν ένα από τα πιο δεμένα δημιουργικά δίδυμα του τραγουδιού στα χρόνια του 70, πέρα από τα τραγούδια του στις 45 στροφές. Από το 1971 μέχρι το 1979 θα κάνουν μαζί 10 ολόκληρους μεγάλους δίσκους. Είναι ο Σταμούλης Ολοχίας και το Ένα Καράβι Γεμάτο Τραγούδια το 1971, είναι οι Μικρές Ώρες το 1972, είναι η Αλβανία το 1973, οι δίσκοι Αισθηματικά και Κάμπος, όπως και οι 13 περιπτώσεις, 3 δίσκοι μέσα σε μια χρονιά το 1974, είναι ο δίσκος Και η Ζωή Συνεχίζεται, όπως και το Ερωτά Μου Αν Επανάληπτε το 1975, και είναι τέλος ο πρώτος προσωπικός μεγάλος δίσκος του Ηλία Κλωναρίδη στα 1979. Ο δίσκος αυτός αποτέλεσε και την αυλαία της συνεργασίας τους. 12 Νοεμβρίου του 1979, στα 49 του χρόνια, ο Πυθαγόρας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Με μουσική του Γιώργου Κατσαρού και με τραγουδιστή τον Ηλία Κλωναρίδη, μια από τις τελευταίες του μεγάλες επιτυχίες.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

Είναι στον ήχο Παναγιώτης Στουπής και είναι τρία τα τραγούδια που υπέγραψε ο Πυθαγόρας, τα τραγούδια της Χαρούλας. Ήταν αυτή η μοναδική του εργασία με τον Μάνο Λοΐζο. Τα υπόλοιπα τραγούδια είχαν στίχους του Μανώλη Ρασούλη, ο οποίος τότε αποτελούσε έτσι κι αλλιώς τη νέα και καινοτόμο δύναμη στο χώρο του στίχου για τραγούδι, και που πάντα έλεγε όμως ο Ρασούλης πως είχε επηρεαστεί από το υπάρχο και από τη συνεργασία Καζαντζίδη Νικολόπουλου Πυθαγόρα και την αντίληψή τους για το τραγούδι. Δεν είναι τυχαίες τόσες αναφορές στον Καζαντζίδη από τον Ρασούλη, αλλά και η συνεργασία του με τον Νικολόπουλο, που ανεξάρτητα από τις ενδιάμεσες αντιδικίες οδήγησε σε 4 μεγάλους δίσκους. Ο τελευταίος μάλιστα από αυτούς τους δίσκους ήταν λίγο πριν φύγει για πάντα από τη ζωή ο Ρασούλης. Πέρασε μάλλον αθόρυβα μέσα στην παραγωγή των νεότερων χρόνων. Από αυτό το δίσκο λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι που ο Ρασούλης σχολιάζει με το δικό του τρόπο τις παλιές αναφορές του τραγουδιού.

Τι ήταν τότε, λοιπόν, Μανώλης Ρασούλης 2009, με στίχους δικούς του και με μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, από τον τελευταίο δίσκο που έκαναν μαζί, αρκετά χρόνια μετά από τους προηγούμενους και λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο Ρασούλης. Ο δίσκος λεγόταν «Με τον Ομπάμα Αντάμα».

Και ήταν αυτή μια από τις πρώτες ηχογραφήσεις του Πασχάλη Τερζή, έτος 1982, τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου με στίχους του Μανώλη Ρασούλη, από το δίσκο «Παίξε Χρήστο Επιγόντος». Αμέσως μετά η πρώτη μεγάλη επιτυχία που γράφουν μαζί ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Μανώλης Ρασούλης είναι 1981, ολόκληρος ο δίσκος ονομάστηκε έτσι. Το τραγούδι ήταν το μοναδικό που έλεγε σε αυτό το δίσκο ο Γιώργος Νταλάρας, και βεβαίως μιλάμε για το «Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα η αγάπη μένει».

Γιώργος Δαλάρας 1981 λοιπόν, να τραγουδάει Χρήστο Νικολόπουλο και Μανώλη Ρασούλη. Από και κάτω ο Γιώργος Δαλάρας θα κάνει στη διαδρομή του μέχρι τώρα 3 ολόκληρους μεγάλους δίσκους με τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου, ξεκινώντας από τα χρόνια του 90 και πηγαίνοντας προς τα πίσω. Είναι τα Μεθυσμένα Τραγούδια, είναι το Μη Μιλάς Κινδυνεύει η Ελλάς και είναι και ο τραγουδιστής. Το πρώτο τραγούδι του Νικολόπουλου που θα πει ο Δαλάρας είναι το «Οι κυβερνήσεις πέφτουνε» το 1981. Βέβαια μέχρι τότε ο Νικολόπουλος ήταν ήδη μια δεκαετία βασικός στέλεχος στην ορχήστρα του Γιώργου Δαλάρα και στις μπουάτ στην Πλάκα και σε συναυλίες και στην δισκογραφία. Άλλωστε μαζί με το Θανάση Πολυκανδριώτη πέσουν και στους δίσκους του Σταύρου Κουκιουμτζή και του Μάνου Λοΐζου που έχουν για βασικό ερμηνευτή τον Γιώργο Δαλάρα. Είναι όμως ο Χρήστος Νικολόπουλος και ανάμεσα στους μπουζουξίδες που έχουν κεντρικό ρόλο στο δίσκο του Γιώργου Δαλάρα 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι. Να τους θυμηθούμε όλους όμως. Είναι ο Γιάννης Μωραΐτης, είναι ο Στέλιος και ο Δομένικος Βαμβακάρης, είναι ο Θανάσης Πολυκανδριώτης και φυσικά ο Χρήστος Νικολόπουλος.

μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και με λόγια του Γιώργου Μιτσάκη, ο Ζαμπέτας θυμόταν και ανέφερε ακριβώς την ημερομηνία της πρώτης ηχογράφησής του. Εκείνη ακριβώς την ημέρα έλεγε γεννήθηκε ο γιος του, ο Μιχάλης, 5 Ιουνίου 1956. Εκείνη τη μέρα, λέει, πήγε για πρώτη φορά στο στούντιο ο Μανώλης Καναρίδης και είπε το τραγούδι. Ο Μανώλης Καναρίδης που μέχρι τότε έφτιαχνε καμπάνες σε ένα χιτήριο στην πλατεία Αβυσσινίας και τον πρότεινε για τραγουδιστή στο Ζαμπέτα ο Μιτσάρας, ένας παλιός μπουζουξής. Δημήτρης Φράτης ήταν το κανονικό του όνομα, γνωστό στην πιάτσα των λαϊκών μουσικών, αλλά χωρίς ιδιαίτερη δισκογραφία. Το όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, το είπε βέβαια πρώτος ο Μανώλης Καναρίδης. Έμελε όμως να ακουστεί πολύ περισσότερο στα χρόνια μετά την μεταπολίτευση, όπως το ακούσαμε, τραγουδισμένο από τον Γιώργο Νταλάρα. Και η στίχη στο τραγούδι αυτό ήταν η μόνη παρουσία του Γιώργου Μιτσάκη σε αυτό τον δίσκο, παρότι στο ξεκίνημά του ο Γιώργος Νταλάρης είχε πει κάποια δικά του τραγούδια και μάλιστα σε πρώτη εκτέλεση.

του Γιώργου Μιτσάκη ίσως ήταν η πρώτη επιτυχία για τον νεαρό Γιώργο Νταλάρα στα 1968, η εποχή του Πάγκαλου. Ο Μιτσάκης έχει γράψει ο ίδιος στίχους στα περισσότερα τραγούδια του. Κατ' εξαίρεση μόνο έχει δώσει κάποιους στίχους στο Τζιτσάνι, στο Ζαμπέτα, στο Δερβενιώτη, ενώ μόνο μία φορά είναι που έχει μελοποιήσει ο ίδιος στίχους κάποιου άλλου.

Είναι λοιπόν ένας μεγάλος δίσκος του 1973 που λέγεται ακριβώς «Μονά Ζυγά». Οι μουσικές είναι του Γιώργου Μιτσάκη και οι στίχοι είναι του Γιώργου Καλαμαριώτη. Δεν ήταν παρά ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπέρτσος στις όχι πολλές στιχουργικές του δραστηριότητες. Λέω να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη που είναι περίπου από την ίδια εποχή με τα «Μονά Ζυγά», αλλά αυτό είναι με δικούς του στίχους και σε τελείως διαφορετικό ύφος, όπως θα ακούσετε από τα τελευταία που ηχογραφεί ο Μιτσάκης με την Πολυπάνου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2 10 60 13 168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το 1979 ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγουδούσε «Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο Λαύριο. Είμαι μεγάλος, με τυράντες και γυαλιά και όλο φοβάμαι το αύριο». Ακούσαμε τη μελωδία του τραγουδιού σε μεταγραφή για κιθάρα από τον σολίστ Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Τη μελωδία του τραγουδιού τη συνέδεσε μάλιστα με μοτίβο από το καλό συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο του Johann Sebastian Bach. Ο Διονύσης Σαββόπουλος τώρα σε τραγούδι που χρωμάτισε στιγμές της εφηβείας μιας ολόκληρης γενιάς.

αμαξάκια κάτασπρα φεύγουν απαλά και μας φέρνουν σε σένανε στα μέρη τα παλιά. Κοντά μου φωσφορίζοντας σκύβεις και με φυλάς. Για τη νύχτα με σκεπάζεις, ναι, και με παρηγοράς. Ήταν η τελευταία στροφή από το περιβόλι του Διονύση Σαββόπουλου. Εικόνα βγαλμένη από το soundtrack στιγμών που δεν αλλίωσε ο χρόνος. Από τα ποιητικά ονειρικά του τραγούδια.

Όσοι παίζουν έστω και λίγο ένα μουσικό όργανο, όπως η κιθάρα, το πιάνο ή όποιο άλλο όργανο μπορεί να συνοδέψει τη φωνή, είναι σίγουρο πως κάποια στιγμή αφέθηκαν στον ήχο του οργάνου και το μυαλό άρχισε ένα ταξίδι αναζήτησης, νοσταλγίας, αλλά και προσπάθειας να μεταμορφώσει σε μουσική τις επιθυμίες, τους πόθους, τον έρωτα. Στον τελευταίο χορό που ακούσαμε από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, εδώ ήταν οι αναμνήσεις της εφηβείας τους, έγιναν τραγούδι. Τραγούδι που με το στίχο «Γέλα πουλί μου γέλα, είναι η ζωή μια τρέλα», τον αυτό το στίχο τον έχουμε τραγουδήσει, τον έχουμε ακολουθήσει αμέτρητες φορές.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μια φωνή τώρα από τη Βενεζουέλα. Είναι η Σολεβάβ Μπράβο.

Violin de Becho, το βιολί του Μπέχο. Τραγούδι του Ρουανού τραγουδοποιού Αλφρέδο Φιταρόσα, γραμμένο τη δεκαετία του 1960. Τραγούδι κλασικό της λαϊκής μουσικής του Ρίο ντε λα Πλάτα. Δεκάδες οι ερμηνευτές του τραγουδιού στο πέρασμα των χρόνων. Εμείς ακούσαμε τη φωνή της Σολεδάδ Μπράβο.

Ήταν η Μαρία Φαραντούρη που τραγούδησε το «Τώρα ξέρω». Τραγούδι που τη μελωδία έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου και τους στίχους ο Μιχάλης Μπουρμπούλης. Όλα αυτά το 1990 στον δίσκο της Μαρίας Φαραντούρη «17 τραγούδια». Εκεί η μεγάλη μας ερμηνεύτρια τραγούδησε συνθέσεις του Λούτσιο Ντάλα, του Καετάνο Βελόζο, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, του Κουρτ Βάιλ, του Λεόν Γιέγο, του Μίλτον Νασιμέντο και παραδοσιακά από την Ισπανία και την Καλαβρία. Συμμετείχαν δε μαζί της στο δίσκο Διονύσης Σαββόπουλος και η Mercedes Sosa. Η ενορχίστρωση έγινε από τον σπουδαίο κουβανό συνθέτη, κιθαριστή και μαέστρο Λέο Μπρόουερ. Από τον δίσκο 17 τραγούδια η Μαρία Φαραντούρη τραγουδάει ντουέτο με τη Mercedes Sosa ένα τραγούδι του Καετάνο Βελόζο, Sol Negro, Μαύρος Ήλιος.

Γνώριμος ο ήχος του Μπαντονεόν, ο ήχος του Άστορ Πιατσόλα. Ο ιδιοφύης μουσικός το 1955 εγκατέλειψε τις παραδοσιακές τάγκο ορχήστρες και έβαλε τις βάσεις για το νουέβο τάγκο, συνδυάζοντας το με στοιχεία τζαζ και κλασικής μουσικής. Οι καινοτομίες του στην αντίστοιξη, στο ρυθμό, στην αρμονία αρχικά δεν έγιναν δεκτές στην Αργεντινή. Αντιμετώπισε μεγάλη αντίδραση από τους υποστηρικτές του παραδοσιακού τάγκο, επειδή θεωρούσαν ότι η μουσική του δεν ήταν κανονικό τάγκο. Ο Άστορ Πιατσόλα θεωρείται ο σημαντικότερος ανανεωτής του τάγκο και μια από τις σημαντικότερες μορφές της μουσικής στον 20ο αιώνα. Ακούσαμε το «Los Sueños», «Τα όνειρα», απόσπασμα από το έργο του Πιατσόλα «Η Τριλογία των Αγγέλων». Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Από τα σημαντικότερα έργα του Άστορ Πιατσόλα είναι η ταγκόπερα «Μαρία του Μπουένος Άιρες» σε λιμπρέτο του Οράσιο Φερέρ. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1968 στο Μπουένος Άιρες. Η ιστορία ακολουθεί τη Μαρία, μια γυναίκα που γεννιέται και ζει στις φτωχές συνοικίες του Μπουένος Άιρες και γίνεται συμβολική μορφή του τάγκο. Το έργο συνδυάζει την ποίηση, το θέατρο, το ταγκό βέβαια και στοιχεία όπερας, δημιουργώντας μια έντονα δραματική και ονειρική ατμόσφαιρα. Ακούσαμε το «Yo soy Maria», «Εγώ είμαι η Μαρία», από την φωνή της Χουλιατσένκο. Η Χουλιατσένκο στο παρελθόν έχει πρωταγωνιστήσει παίζοντας το ρόλο της Μαρίας σε αυτή την όπερα.

Δήμητρα Γαλάνη μας τραγούδισε «Στα κίτρινα φώτα», ένα υπέροχο τραγούδι. Είναι το famous Blue Rain Coat, η μελωδία από αυτό το τραγούδι του Leonard Cohen, στο οποίο η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε στίχους.

0: νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Αγαπάω και διαφορώ από τον Νικόλα Άσιμο σε μια ηχογράφηση πρόχειρη όπως ακούσαμε, αλλά μια ηχογράφηση που έμεινε. Ο Νικόλας Άσιμος, μουσικός του δρόμου, έτσι θα τον χαρακτήριζα, με τραγούδια σαρκασμού, αμφισβήτησης και μια τρυφεράδας. Τα τραγούδια του είναι εδώ. Θα τα ακούσεις σε μια γωνιά από ένα νέο που γρατζουνώντας την κιθάρα του τα τραγουδάει.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
0: Και ο Φίβος Δελιβοριάς που κάνει τραγούδι τις καθημερινές ιστορίες μας σαν σύγχρονος τροβαδούρος.

Ήταν ο καθρέφτης του Φίβου Ντελιβοριά. 8 τετράστιχα. Θέλω να σας διαβάσω το τελευταίο. Μα εγώ θα κάνω τον καθρέφτη μου κομμάτια. Ξέρω ότι αυτό που κρύβει πίσω του είσαι εσύ. Εσύ που ψάχνεις μες τα μαύρα σου τα μάτια να καθρεφτίζεις μόνο εμένα στη ζωή.

για να σας συναντήσω, τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με το Μανώλη Λιδάκη. Ο Κώστας Λιβαδάς σε αυτό το τραγούδι χώρεσε και ένα δύστιχο του Τάσου Λιβαδίτη από το ποίημα του «Συγχώρα με αγάπη μου». Γράφει ο ποιητής: «Α, για να γεννηθείς εσύ και εγώ για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος». Κάτι παρόμοιο συνέβη και στη θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου. Ο στίχος του ποιητή Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη από το ποίημα «Σκόρπια φύλλα», ποίημα του 1958, λέει κάποια στιγμή τα εξής: «Να μας πας στην ξενιτιά, να μας πας στα πέρα μέρη, φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώς sportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Κώστας Γεωργακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 τηλέφωνα επικοινωνίας, μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Με το πρελούδιο της πρώτης πράξης της όπερας του Τζουζέπε Βέρντι Τραβιάτα πέρασαμε σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα. Η Τραβιάτα είναι από τις δημοφιλέστερες όπερες του λυρικού θεάτρου. Ο Τζουζέπε Βέρντι την παρουσίασε για πρώτη φορά το 1853 στο θέατρο La Fenice στη Βενετία. Το λιμπρέτο του Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου Δουμά Ιού «Η κυρία με τις καμέλιες». Η όπερα αφηγείται τον τραγικό έρωτα της Βιολέτας Βαλερή, διάσημη σε τέρας στο Παρίσι, και του νεαρού Αλφρέδο Ζερμόν. Η πιο ιστορική και καλλιτεχνικά καθοριστική τραβιάτα ήταν με τη Μαρία Κάλλας, σε δύο παραγωγές. Η πρώτη στη Σκάλα του Μιλάνου το 1955 σε σκηνοθεσία του Λουκίνο Βισκόντι και μαέστρο τον Καρλο Μαρία Τζιουλίνι. Και η δεύτερη το 1958 στη Λισαβόνα, όπου ηχογραφήθηκε κιόλας στις 27 Μαρτίου του 1958 με την ορχήστρα Συμφώνικα del Teatro Nacional de San Carlos υπό τη διεύθυνση του Φράγκο Γκιόνε. Στους δύο πρώτους ρόλους η Μαρία Κάλλας και ο Αλφρέδο Κράους.

Μπιάμο Νελιέτη Κάλιτσι. Από την ηχογράφηση της Τραβιάτας το 1958 στη Λισαβόνα, Μαρία Κάλλας, Αλφρέντο Κράους, η Συμφώνικα Del Teatro Nazionale de San Carlos και επίσης η Χοροδία. Αυτή ήταν από την ιστορική ηχογράφηση της Λισαβόνας που ακούσαμε.

Ήταν η ονειρογραφία. Σύνθεση του Νίκου Πλατήραχου. Έπαιξε η υπέροχη ορχήστρα που υπήρχε και δυστυχώς δεν υπάρχει, η ορχήστρα των χρωμάτων που είχε ιδρύσει ο Μάνος Χατζηδάκης, υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Του Νίκου Πλατήραχου είναι και η επόμενη μελωδία. Η στίχη εδώ είναι του πατέρα του Γιάννη. Είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη και το δάκρυ του Ψιλορίτη.

Το δάκρυ του Ψιλορίτη. Ένα εξαιρετικό τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Πλατήραχος σε στίχους του πατέρα του Γιάννη και με ιδιαίτερα συναισθηματική ερμηνεία από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Το ρεφρέν στο επόμενο τραγούδι λέει τα εξής: νύχτα μέσα στα μάτια σου, νύχτα και στην καρδιά σου, ο έρωτας κοιμήθηκε μέσα στην αγκαλιά σου.

0: Νύχτα μέσα στα μάτια σου, νύχτα και στην καρδιά σου. Μίκης Θεοδωράκης στους στίχους του αδερφού του Γιάννη, με την εξαιρετική ερμηνεία εδώ του Μανώλη Μητσιά και αυτή την υπέροχη ενορχίστρωση των εγχόρδων. Θάνος Μικρούτσικος, Μάνος Ελευθερίου, πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις, είσαι ολόκληρη αργεντίνικο ταγκό.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Ήταν ο Χρυσοστηβαίος, δεν είμαι άλλος, Μάνος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος, και λέτε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Αυτό ήταν ένα λαϊκό βαλσάκι με δύο κιθάρες, με τον Νότι Μαυρουδί και τον Παναγιώτη Μαργαρή. Η μελωδία του, έτσι πως την ακούσαμε, θα μπορούσε να μεταφερθεί σε μια παλιά λατέρνα με ήχο νοσταλγικό. Πλανούδια είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2 10 60 13 168 και 169, τα τηλέφωνά μας. Στο Viber μας βρίσκεται πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μόλις ακούσαμε τον Παύλο Σιδηρόπουλο στην Κάπα. Και ερχόμαστε στη Μίσια. Η Μίσια ήταν από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες που γέννησε το πορτογαλικό τραγούδι. Κορυφαία στα Φάδος. Πριν από αρκετά χρόνια συμμετείχε σε μια συναυλία με τραγούδια της Μεσογείου που είχε πραγματοποιηθεί εδώ στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Θυμάμαι, βγήκε στη σκηνή ντυμένη στα μαύρα, ξυπόλυτη, στάθηκε στο κέντρο της σκηνής, έκλεισε τα μάτια της και άρχισε να τραγουδά, να ιερουργεί με τη φωνή της. Ήταν συγκλονιστική.

Αυτή ήταν η Μίσια. Και τώρα έρχεται μια άλλη φωνή από την Ιταλία. Είναι η Τόσκα, η Τόσκα Ντονάτη.

Στέλλα ντε Παραντίσου, νουν με νεγκάτε, αστέρι του ουρανού μη μαρνηθείς. Αυτό ήταν το «Να σερενάτα απόντε» σε ρωμαϊκή ιταλική διάλεκτο και σε ερμηνεία από την Τόσκα, την Τόσκα Ντονάτη και επιμέλεια ορχήστρας από τον Νικόλα Πιοβάνη. Λίγο πριν τελειώσουμε, είναι ο Άλκης Αλκαίος στους στίχους, είναι η Χαρούλα Αλεξίου στην ερμηνεία, είναι ο Θάνος Μικρούτσικος στο πιάνο και στη σύνθεση. Φεύγω και μη με περιμένεις.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής με τις δικές του μουσικές επιλογές. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Αναζητώντας ίσως πίσω το νου, αναζητώντας ίσως το λογισμό, αυτόν που χάνεις όταν οι στιγμές στη ζωή σου γίνονται τόσο όμορφες και τόσο εντυπωσιακές, θα τις χαρακτήριζα, και έτσι όπως πρέπει να είναι ουσιαστικά η ζωή μας, να παρουσιάζει αυτές τις ομορφιές, αυτές τις διαφοροποιήσεις, αυτές τις εντάσεις και αυτές τις χαρές, ώστε και ο νους και η ψυχή και ο λογισμός να ταξιδεύει όμορφα. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Σαν την αγάπη την κρυφή, από το άλμπουμ Τραγούδια για τους μήνες, Δημήτρης Παπαδημητρίου. Η μουσική, δημοτικά δύστιχα, αυτά τα οποία ακούσατε ως λόγια, η πρώτη μας καλημέρα στα 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλή σας ημέρα, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Αλλάξαμε όπως κάνουμε κάθε βράδυ και την ημέρα μας. Περάσαμε στην Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Σύμφωνα με το ερωτολόγιο, ο Ιωακήμ γιορτάζει σήμερα, ή και ο Μάκης που μπορεί να είναι το όνομά του, να το έχει αλλάξει, να το έχει κάνει λίγο πιο γλυκό. Μην ξεχάσετε να του πείτε τα χρόνια πολλά και από εμάς.

Ένας μαΐστρος να έρθει στα πανιά μας να πάνε όλα πρίμα, έτσι όπως θέλουμε και έτσι όπως ζητάμε. Τα χέρια μας κουπιά, ερώτα σκήμα, σώμα στεριά, ένα τρίπτυχο που θα μας οδηγεί και για τις επόμενες δύο ώρες που θα είμαστε συντροφιά και θέλω να ελπίζω να μας οδηγεί και στη ζωή μας. Μην ξεχνάτε ότι ήταν ο Παντελής Θαλασσινός και ο Γιώργος Χουβαρδάς. Ο Γιώργος Χουβαρδάς έγραψε και τη μουσική. Ο Κωνσταντίνος Τσακαλάκης έγραψε τα λόγια. Ήταν ο μαΐστρος. Μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας παραμένει πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε εκεί τη γλυκιά σας καλημέρα. Η μέρα που ξημερώνει, 9 Σεπτεμβρίου, θα μας θυμίζει πάντα ότι σαν σήμερα, το 2019, έφυγε από τη ζωή ο πολύ αγαπημένος μας Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Πέρασαν κιόλας 7 χρόνια. Ο συνθέτης Νέο Νότης Μαυρουδής έγραψε για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα ότι εάν ο Σαββόπουλος έδωσε ανατρεπτικά στοιχεία στο ρεπερτόριο του 60, ο Λαβρέντης ανέλαβε τον ίδιο ρόλο 20 χρόνια μετά. Έστωσε δρόμους στο παραπέον και ομιχλώδες στιλιστικό ελληνικό ροκ του 80, αντιπροτείνοντας λυρικές και μέσα στο πλαίσιο του μεσογειακού μας κλίματος μελωδικές φράσεις του. Έγραψε ο Νότης Μαυρουδής για τον πολύ αγαπημένο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.

Σινεμά και καφέ και τσιγάρο σαντέ, κι η φωνή σου βραχνή από το βήχα. Μου γκρινιάζεις γιατί δεν είναι αύριο γιορτή, να λυτέψουμε όλη τη νύχτα. Σε φυλάω απαλά, δεν σε βλέπω καλά, μες στο μαύρο παλτό σου χαμένη. Αμφιβάλλεις, ρωτάς, πες μου αν μ' αγαπάς.

Το κεφάλι σκυφτό και το βλέμμα καυτό με μπερδεύει, μου λες η δουλειά σου. Τι θα πει τραγουδό και που ξέρω εγώ τόσο κόσμο που έχεις κοντά σου. Περπατάμε μαζί, σ' αγαπάω χαζί,

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι αδιανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

Ό,τι έγινα σε σένα το χρωστάω, πιο δηλώς δεν το ξεστόμησα ποτέ. Το ξεστόμησα, αλλά πολύ αργότερα ίσως και πολύ περισσότερο στον ίδιο μου τον εαυτό. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ένα ακόμα τραγούδι του, τόσα χρόνια μια ανάσα, μουσική και ερμηνεία ο ίδιος. Λίνα Δημοπούλου έγραψε τα λόγια από το ομώνυμο άλμπουμ του 2007, τόσα χρόνια μια ανάσα. Έτσι, για να θυμηθούμε λίγο το Λαβρέντη μας, που σαν σήμερα, τη μέρα που ξημερώνει, το 2019 έφυγε από τη ζωή. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να σας πω ότι ο Φιλολογικός Όμιλος Ελλάδας και η εκδόση Ψυκάμινος προχώρησαν στη μελοποίηση 24 ποιημάτων σύγχρονων δημιουργών. Τα ενσωμάτωσαν σε 500 CD, τα οποία θα διαθέτουν προς 5 ευρώ το κάθε ένα στην έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στο περίπτερο των εκδόσεων 189-190. Η όλη αυτή η εργασία γίνεται σε συνεργασία με τη Διωτήμα. Κατά της έμφυλης βίας, ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν 2.500 ευρώ για τη στήριξη του πολύπλευρου έργου τους. Φιλολογικός Όμιλος Ελλάδας και η εκδόση Ψυκάμινος είναι για πολύ όμορφο σκοπό, για πολύ ωραίο κοινωνικό σκοπό. Αν βρεθείτε λοιπόν στο πεδίο του Άρεως, 5 ευρώ στοιχίζει το κάθε CD, στο περίπτερο των εκδόσεων 189-90 είναι 500 CD, υπάρχουν μέσα 24 ποιήματα σύγχρονων δημιουργών. Αξίζει να βοηθήσουμε όλοι μαζί σε αυτή την πολύ όμορφη κίνηση.

Το λουλούδι του δάσους, αδελφή Κατσιμίχα, μαζί με τους Απόρριμακ. Η μουσική, σας το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ όμως, γιατί μ' αρέσει ιδιαιτέρως, είναι βασισμένη σε παραδοσιακό ινδιάνικο τραγούδι της φυλής Ojibwe, από τη Μινεσότα παρακαλώ. Η ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά από τον Χάρη Κατσιμίχα παρουσιάστηκε τη δεκαετία του 1997 και στην παράλληλη δισκογραφία και στο άλμπουμ «Μαναγή». Πλησιάζουμε στις 12.30 και θυμήθηκα ένα πολύ ωραίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1991 ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με τίτλο «Χορεύω». Τη μουσική έχει γράψει ο Κρις Ντεμπέρκ, ο Γιώργος Λέφας έχει γράψει τα λόγια. «Για μένα τραγουδώ, για σένα τραγουδώ».

πύρι, τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό, θα στο ψάξω.

ξένη. Θέλει, λέει, φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι.

Δεν θέλει λοιπόν γλωσσοδέτες, της φτάνει μια ματιά μονάχα. Μια μονάχα ματιά αρκεί και αυτή δίνει και πολλές απαντήσεις, ξέρετε. Τα μάτια μιλάνε πάρα πολύ και έχουν το δικό τους λόγο και τη δική τους πολύ μεγάλη ουσία. Αν τα κρατάγαμε το τι λένε τα μάτια πάρα πολλές φορές θα βρίσκαμε και πάρα πολλές απαντήσεις. 25 χρόνια πριν, παρακαλώ, Μίλτος Πασχαλίδης, όλο δικό του και μουσική και στίχη και ερμηνεία του Φθινοπόρου τα Φιλιά από το άλμπουμ Βυθισμένες Άγκυρες, 36 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει τον ήχο, μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει τον ήχο, μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε

θάλασσα ξεβράζει αυτούς που δεν θέλησαν, με τρόμο μάλιστα κιόλας, να ζήσουν, να προχωρήσουν, να δουν την επόμενη μέρα, να δουν το επόμενο βήμα, να κυνηγήσουν αυτά τα οποία ζητά η ζωή τους. Και κάπου είναι και δικαιολογημένοι. Ο τρόμος, ξέρετε, πολλές φορές είναι τόσο δυνατός που σε αποκλείει από το να κάνεις πράγματα. Πρέπει όμως και να τον υπερβαίνουμε. Έτσι δεν είναι? Από το τελευταίο της άλμπουμ, ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος, Μαρία Παπαγεωργίου, Καλοκαιρινό, η στίχη του Παντελή Νικηφόρου, η μουσική από τους Λάμδα. Και Λάμδα σημαίνει Παντελής Νικηφόρος, Βασίλης Τυρανόπουλος, Κώστας Κωστίδης, Χάρης Παρασκευάς και Θοδωρής Σοφόπουλος. Γιατί επαναστάσεις έρχονται πολλές φορές όπου θα κοκκίνιζαν, λέει, τη γη, αν ο κόσμος όλος αγαπούσε σαν εσένα. Είναι ο Δημήτρης Μπάκουλης που έχει γράψει τα λόγια και τη μουσική. Είναι ο Βασίλης Προδρόμου που το ερμηνεύει μαζί με τον Δημήτρη, ζωντανά από το Σταυρό του Νότου.

για να κεράσουμε λίγο την ψυχή μας, να την κεράσουμε γέλιο, να την κεράσουμε χορό και βεβαίως να την κεράσουμε όνειρα. Αυτά που χρειάζεται πάρα πολλές στιγμές, αυτά που τις λείπουνε και να τις δώσουμε τον εραστή του ονείρου που μόλις ακούσαμε. Χρήστος Θηβαίος στην ερμηνεία, η στίχη και η μουσική του Τάσου Αλιμπινίση από το τελευταίο άλμπουμ «Αγριεύω», όπου ο Χρήστος Θηβαίος ερμηνεύει Τάσο Αλιμπινίση. Είμαστε στα 11 λεπτά πριν από τη μία. Να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη που μας ακούει στο Λουξεμβούργο, στην Αλεξάνδρα που μας ακούει στο Μόναχο, πολλούς χαιρετισμούς. Την καλημέρα μου στις Μιλιές, στο Πήλιο, στην Αδριανή, στη Δράμα, στο Πανόραμα, στην Θεσσαλονίκη, στην Πτολεμαΐδα, βεβαίως, στην Αγία Παρασκευή, εδώ στη γειτονιά μας, καλημέρα σας. Στο Λουτράκι να στείλω τους χαιρετισμούς μου, στην Αλική της Πάρου, μία καλημέρα και βεβαίως στη Γαστούνη, την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου βεβαίως στη Σαλαμίνα. Στροφές, Μαριάννα Κατσιμίχα.

Μαριάννα Κατσιμίχα, οι στροφές της ζωής, οι στροφές των καταστάσεων, οι στροφές που πολλές φορές αναγκαζόμαστε να τις αντιμετωπίσουμε και όταν είναι στο δρόμο το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Στη ζωή δυσκολευόμαστε λίγο. Ο Θάνος Μόσχος έγραψε τα λόγια, έγραψε και την μουσική. Το επόμενο τραγούδι που θα μας οδηγήσει μέχρι τη μία, δεν το έχω συζητήσει με τον δικό μας, τον Κώστα Φασούλα, που έχει γράψει τα λόγια, αλλά έτσι όπως διαβάζοντας τους στίχους και ακούγοντας τους βεβαίως, μου δίνει μία εντύπωση για μία μάνα η οποία τα έζησε όλα στην πορεία της, τα έζησε όλα στο πέρασμά της και έζησε και τα όμορφα, έζησε και τα άσχημα, όπως συμβαίνει στη ζωή όλων των μανάδων, και τα όνειρα που έβλεπε συχνά την τρόμαζαν γιατί ήταν, λέει, για σεμί στη μέση ενός πολέμου. Είναι από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Κώστας Φασουλάς, είναι η μουσική του Μάριου Τόκα, είναι ο Βασίλης Κουλάς, ερμηνεύει το «Άσπρο μαντίλι ανέμιζε».

Από το δίσκο «Τα ζωντανά», Θανάση Παπακοσταντίνου, στοιχή και μουσική, Μάρθα Φριτζίλα Ερμηνεία στην φωτιά. Μαζί της ήταν και η μπάντα η οποία συνόδευε τον επί σειρά ετών και ζωντανά και δισκογραφικά το Θανάση Παπακοσταντίνου, η Λαϊκεδέλικα, δηλαδή ο Γιώργος Αποστολάκης και ο Αλέξης Αποστολάκης, ο Δημήτρης Μπασλάμ, ο Δημήτρης Μιστακίδης, βεβαίως, ο Μπαμπής Παπαδόπουλος και ο Παντελής Τόνκος. Τα Λαϊκεδέλικα λοιπόν, μαζί με τη Μάρθα Φριτζίλα στη φωτιά, μας έφεραν στην δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι πρωινό Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου. Μαζί τη νύχτα. Καλώς ήρθατε και πάλι, συνοδοιπόροι, καλημέρα και στους νέους. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει τον ήχο για όλους και όλες εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε στην τροφιά, γιατί είναι αρρώστια τα τραγούδια.

Η Ρωσαΐα είναι αρρώστια τα τραγούδια Μάνος Ελευθερίου. Σταύρος Ξαρχάκος από το άλμπουμ «Γυναίκα Τριαντάφυλλο» είχε παρουσιαστεί το 2011, αν δεν κάνω λάθος, στην μουσική θεατρική σκηνή Αθηναίδα με την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη. Στο πιάνο ήταν ο Νεοκλής Νεοφυτίδης, στο βιολοντσέλο ήταν η Μαριλίζα Παπαδούρη. Λοιπόν, επικοινωνούμε πάντα μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μας στέλνετε εκεί την πολύ γλυκιά σας καλημέρα και βεβαίως μας ακούτε πάντα και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Δεν έχει δρόμο να διαβώ μια πολύ ωραία διασκευή, η Ρένα Μόρφη ερμηνεύει.

για τα πιο φρικτά μυστικά, για τις πιο φρικτές ίσως καταστάσεις που βεβαίως όλα αυτά ξεκινούν από κάποια χρόνια εφηβικά, κάποια χαμένα χρόνια εφηβικά που όλοι έχουμε περάσει, όλοι και όλες τα έχουμε ζήσει. Δεν χρειάζεται αυτό να το συζητήσουμε καν. Εξάλλου η ιστορία και η επιστήμη αυτό αναδεικνύει. Παρόλα αυτά όμως, η μάχη και ο πόλεμος, σε εισαγωγικά και οι δύο λέξεις, απέναντι σε ό,τι σε έχεις περάσει και ό,τι έχεις συναντήσει, ή απέναντι σε αυτό που βλέπεις στον ίδιο σου τον εαυτό πρώτα και μετά στον άλλον απέναντι, φέρνει το τραγούδι που ήρθε πριν από λίγο κοντά μας. Και αυτά γιατί η προσπάθεια πάντα συνεχίζεται. Ξέρω τι σκέφτεσαι. Γιάννης Κότσιρας και Νίκος Τερζής, οι δημιουργοί. Γιάννης Κότσιρας στην ερμηνεία. Από το τι ήταν το τραγούδι των τίτλων της σειράς «Ο Τιμωρός». Είμαστε στα 18 λεπτά, μετά τη μία ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Ένα δικαίωμα τώρα για τη λογική και το δικαίωμα πώς μπορείς να είσαι με κάποιον άνθρωπο.

Άλκηση Πρωτοψάλτη, δικαίωμα, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου, η μουσική από τη Δήμητρα Γαλάνη, από το άλμπουμ «Τα παραμύθια μιας φωνής». Από τα τραγούδια που έγραψε ο Δημήτρης Λάγιος και στίχους και μουσική, πάντα ξεχώριζε ένα τραγούδι το οποίο ήταν στο άλμπουμ «Ερωτική πρόβα». Δημήτρης Λάγιος, που τόσο γρήγορα έφυγε από κοντά μας, και βεβαίως ένα από τα τραγούδια του είναι το «Να ονειρεύομαι» με τον Γιώργο Νταλάρα.

Ξόδεμα, ξόδεμα συνέχεια. Δεν υπάρχουν μάστια. Στο όνειρο είναι που μαγεύει. Ανοίγω, τελειώνει, ξημερώνει, τελειώνοντας. Η στίχη, όπως σας είπα, και η μουσική του Δημήτρη Λάγιου, Γιώργος Νταλάρας, να ονειρεύομαι του Ζακηθινού, του Δημήτρη Λάγιου, που έφυγε στα 39 του χρόνια από τη ζωή. Πρόλαβε όμως να αφήσει έργα που μένουν στην ελληνική μουσική, μένουν στο ελληνικό τραγούδι. Μέχρι τη 1:30 θα φτάσουμε με Σωτηρία Λεωνάρδου. Είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική ο Μιχάλης Νικολούδης, τα λόγια έχει γράψει η Μάγδα Παπαδάκη. Τίτλος του είναι «Γυναίκες», είναι από το ομώνυμο άλμπουμ και μιλάει για εκείνες τις γυναίκες που όλοι τις δείχνουμε με το δάχτυλο.

για τις καρδιοκλέφτρες γυναίκες. Ποια γυναίκα εξάλλου δεν είναι καρδιοκλέφτρα? Όλες οι γυναίκες έχουν αυτό το ρόλο. Είναι όμορφος ρόλος, μην τον παρεξηγήσετε, μην πείτε τι. Ναι, είναι πολύ όμορφος ο ρόλος και είναι και τιμητικό για μια γυναίκα να είναι καρδιοκλέφτρα. Κάνε κουράγιο Φωτεινή Βελεσιώτου, Γιάννης Παπαϊωάννου και μουσική και λόγια. Νίκας Παπαναστασίου έκανε την ενορχήστρωση, έπαιξε και ακορντεόν από το άλμπουμ «Τα ρεμπέτικα της Φωτεινής». 25 λεπτά πριν τις 2, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9. Και σε όποια άλλη συχνότητα, όπως λέω πάντα, μας ακούτε σε όλη τη χώρα, την καλημέρα μας, πολλούς χαιρετισμούς. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Να στείλω καλημέρες, τις ξέχασα πριν, δεν πειράζει, θα τις στείλω τώρα. Στο Ολυμπιακό χωριό την καλημέρα μου, στο Δίστομο στη Βιωτία καλημέρα, στο Νέο Κόσμο την καλημέρα μου, στα Πετράλωνα βεβαίως, στη Νέα Σμύρνη. Ευχαριστώ πολύ για τις πανέμορφες φωτογραφίες που μου στέλνετε. Άλλη μια καλημέρα θα στείλουμε στην Αγία Παρασκευή και βεβαίως την καλημέρα μας και στο Χαλάνδρι.

Βάλια Τσιργώτη, σε ένα Βάλια Τσιργιώτη, σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, το βραδιάζει από το άλμπουμ Νύχτα Μαγικιά, όπου συμπληρώνεται ότι η Βάλια Τσιργιώτη ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη. Θα σας πω εδώ ότι σολίστε στο Μπουζούκι, που ακούσατε και απολαύσατε, ήταν ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Για τη συνέχεια, Λίνα Νικολακοπούλου, τα λόγια, μουσική ο Γιάννης Σπανός, Κώστας Μακεδόνας ερμηνεύει. Είναι ζωντανή ηχογράφηση από την εκπομπή παρέα με τον Γιώργο Κούβαρα και από το επεισόδιο «Η ξεχωριστή φίλη» του Δημήτρη Γιαρμενίτη. «Ούτε που ρώτησα», τίτλος τραγουδιού.

ξέρει, ποιος το ξέρει, που γυρνάς τη νύχτα αυτή, ποιος καημός και ποιο νυχτερεί.

Η νύχτα που έχει αυτή τη μοναδική δυνατότητα να μας βγάζει και από το ψέμα, να μας βγάζει και από την ντροπή και να φανερώνει από την άλλη όλες τις ομορφιές που μπορεί να κρύβει ένας εαυτός, ένας άνθρωπος, μία ψυχή. Ποιος το ξέρει, η στίχη και η μουσική του Μάνου Λοΐζου. Εδώ το ακούσαμε σε διασκευή από τον Ματή Παλαιολόγο, ο οποίος έπαιξε και πιάνο. Ο Γιώργος Καραδήμος ήταν στην ερμηνεία. Ποιος το ξέρει, από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2025 με τίτλο «Ποτέ δεν θα είναι αργά». Και επειδή κάθε μία νύχτα είναι ουσιαστικά μόνο μία σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας,

τραγούδι για εσωτερική αναζήτηση θα το χαρακτήριζα. Εκείνο που μπορεί μέσα σου να ψάξεις, να βρεις στοιχεία τα οποία πιθανόν δεν ήξερες, στοιχεία τα οποία δεν θέλεις να έχεις και να τα απορρίψεις και στοιχεία τα οποία θα ήθελες να βγάλεις έξω στον κόσμο, να τα γνωρίσει στην μέρα που έρχεται. Εκεί είναι και οι μεγάλες ευκαιρίες, τουλάχιστον της ζωής. Ο Νότης Μαυρουδής έγραψε τη μουσική, ο Τάσος Σαμαρτζής έγραψε τα λόγια, Σταμάτης Κραουνάκης στην ερμηνεία, Κάθε Μία Νύχτα, από το άλμπουμ Τοπίο Μυστικό. Όλα αυτά βεβαίως με την παρουσία αναμενόμενη. Αρκεί να είσαι εδώ, αρκεί να είσαι εδώ, του Κώστα Παρίσι.

αρκεί να είσαι εδώ. Κώστας Παρίσης, θα τον θυμάστε ίσως οι περισσότερο γνώστες από το συγκρότημα Υπόγεια Ρεύματα. Ένα τραγούδι όλο δικό του. Πρέπει να σας αφήσω. Θα σας αφήσω όμως με Ελένη Καραίνδρου, με το Χασάπικο του 10, ένα από τα ωραιότερα ορχιστρικά της θέματα από το άλμπουμ το 10. Σπύρος Γκούμας παίζει μπουζούκι, Μπαγλαμά μαντολίνο, Κυριάκος Γκουβέντας βιολί, Ντίνος Χατζιορδάνου ακορντεόν, Θωμάς Κωνσταντινού κιθάρα μαντολίνο, Μίμης Ντούτσουλης κοντραμπάσο, Βαγγέλης Χριστόπουλος όμποε, Νίκος Γκίνος κλαρίνος, Στέλλα Γαδέλη φλάουτο, Μαρία Μπιλντέα άρπα, Σέργιου Ναστάζα παίζει βιολί, πιάνο και πλήκτρα παίζει η ίδια η Ελένη Καραίνδρου. Είναι το Χασάπικο του 10. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Μαυριδόπουλο που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
2: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.